0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί ψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στον Βασίλη Αραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά,
0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: λες Γεωργίου παιδί
1: έλα,
0: μου.
1: Έλα να σου πω.
0: Δεν μου λες Γεωργίου παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι προηγούμενοι συνάδελφοι που κάνουν ενημερωτική εκπομπή ενημέρωσαν τον κόσμο για το τι τιμούμε σήμερα, που είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026.
1: Πάντα.
0: Ενημέρωσαν.
1: Πάντα ενημερώνουν. Αλλά μπορεί να ξεχαστεί τώρα, γιατί το κάνουν λίγα λεπτά μετά τις 6. Τώρα είναι 8 και 10.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα.
1: Ναι, Νικοφόρος που έλεγε.
0: Ο Νικοφόρος και ναι, κύριε Νικοφόρε.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Και είναι. Δεν ξέρω, μήπως έχει ακούσει ο Πρίτεζης.
1: Είμαι σίγουρο ότι έχει ακούσει.
0: Είναι Διεθνής Μέρα Εργατριών του Σεξ σήμερα. Το λέω.
1: Και πάλι στο Διονύσης ρώτησε για να, να ακούνε γιατί πόσο προσεκτικά τους ακούω, εργατριών ή και εργατών.
0: Έτσι ρώτησε ο άτιμος.
1: Ναι, τσεκάρω εγώ.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο λέει γιορτάζεται τέτοια μέρα ως φόρος τιμής στα κορίτσια αυτά που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει εκμετάλλευση, έτσι. Το αρχαιότερο επάγγελμα το λέμε αυτό. Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Μισή κουτσή. Αυτή η εργάσιμη.
1: Αυτή που αρχίζει από την Τρίτη. Για αυτούς που αρχίζει από την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Και για τους υπόλοιπους.
0: Καλομήνα.
1: Μπράβο, πες το και το καλομήνα, γιατί κάποιοι πρέπει να μας ακούσουν αυτές, να κοιμόντουσαν.
0: Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίτεζης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, με επισημάνσεις, με τα νεάκια σας που λέγε μια ψυχή. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου του 2026. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε δηλαδή στην αναζήτηση του Viber. Δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, Earth News Radio. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. 2 Ιουνίου είπες ότι είναι σήμερα. Έχει αρχίσει για... Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι. Όχι μόνο ημερολογιακά και θερμοκρασιακά, έτσι δεν είναι? 30, 32.
0: Εγώ διαβάζω εδώ στο meteo.gr, το οποίο διευθύνει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος υπέγραψε. Υπέγραψε. Είναι μέσα στις διασημότητες που υπέγραψαν υπέρ της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
1: Μπράβο,
0: κάνει εντύπωση. Ο κύριος Λαγουβάρδος δεν είχε τοποθετηθεί. Είχε τοποθετηθεί, δεν ξέρω. Και ως Λαγουβάρδος, διαπρεπής επιστήμων, έτσι, αυτό να το επισημάνω. Και νομίζω, το παραλαμβάνω πρώτη φορά, βλέπω ότι παίρνει τέτοια θέση. Λοιπόν, και ως Λαγουβάρδος γράφει ότι η θερμοκρασία η μέγιστη ξεπέρασε χθες του Αγίου Πνεύματος τους 36 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Τους 36 βαθμούς Κελσίου, βεβαίως.
1: Φαντάζομαι ότι είναι στιγμή. Πες και σήμερα τι καιρό θα έχει, γιατί έχω διαβολεμένη όρεξη. Έχω έρθει με διαβολεμένη όρεξη να ξέρω ότι θα έχει και καλό καιρό.
0: Την επομένη του Αγίου Πνεύματος, εσύ είπε.
1: Ανάποδη.
0: Είπαγε.
1: Ο ανάποδος άνθρωπος.
0: Νίκη, με παρεξηγείς, μου φύγε το όμικρον. Είπαγε ο πίσω μου. Λοιπόν, έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, θερμές ώρες ημέρας, στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 29. Όπα. Η υπόλοιπη Μακεδονία 33. Θεσσαλία 34. Τι λες τώρα? Κρήτη πιο δροσέρα. Δροσερούτσικα 29 βαθμοί Κελσίου. Τώρα Αττική. Εντάξει, Γιακάδα θερμοκρασία 30-31 βαθμοί Κελσίου. Η μέγιστη. Η χαμηλότερη 18. Αυτό σημαίνει ζέστη.
1: Ναι, το πρωί 22.
0: Θεσσαλονίκη χειρότερα 19 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, όταν έχει υγρασία γίνεται το. Μα αντιλαμβάνεις αλλιώς τη θερμοκρασία.
0: Και αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή εδώ 22 βαθμοί. Αθήνα επίσης 22, Πειραιάς επίσης 22, Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει. Καλοκαίρι.
0: Επιτέλους, καλοκαιριάσαμε.
1: Όλο το Μάιο είχαμε τις βροχές, είχαμε τις δροσιές. Μας ένα μπούμε και στο καλοκαίρι, να αρχίσει και επισήμως η τουριστική σεζόν.
0: Ναι.
1: Επισήμως λέω, γιατί μετά του Αγίου Πνεύματος μπαίνουν όλοι σε ένα μουντ διακοπών σιγά σιγά. Τριημέρων, εβδομάδα διακοπών.
0: Ναι, σιγά σιγά. Μαξι, να σου πω κάτι. Επειδή λέγαμε για αυτούς που υπογράψαν για τον κύριο Σεπ, θέλω τώρα να το πάρω από εκεί λίγο και μετά θα επιστρέψω. Συγγνώμη, εδώ το πάνε με τη μέθοδο της αλαμοποίησης. Πώς το λέμε, 5 και άλλοι 5 και άλλοι 10 και άλλοι 7 και άλλοι 8. Ναι.
1: Τους καλλιτέχνους
0: 10 μείον 2, μείον 5, μείον 7. Τι είναι.
1: Συνηθίζεται αυτό με τις υπογραφές, δεν που το λέγαμε.
0: Ναι, αλλά λες. Παιδί μου, θέλω να πω ότι όταν ετοιμάζει μια πλατφόρμα. Εμείς αν ετοιμάζαμε μια πλατφόρμα υποστήριξη των πρωινών διαδρομών. Έτσι. Λέω τώρα εγώ. Θα βάζαμε, ξέρω εγώ, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, 500 νοματέους να υπογράψουν.
1: Μια κατηγορία φίλοι.
0: Πώς το έκανε η κυρία Μαρία Γκαριστιανού. Κατευθείαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εδώ όχι, το πάνε. Οι 60 καλλιτέχνες, οι 35, οι φτύ δημοσιογράφοι, αυτό, ναι.
1: Βέβαια, εγώ δεν ξέρω κανέναν πλέον. Εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί και ο τάδε επιστήμονας έχει υπογράψει γι' αυτό, ο τάδε καλλιτέχνης. Αλλά μπορεί κάποιοι άλλοι να το κάνουν. Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε του famous εδώ. Είμαστε του
1: Εντάξει, και του ανταγωνισμού.
0: Τη ελεμπριτοσύνη που λέμε στα ελληνικά.
1: Και όχι μόνο αυτό, και του ανταγωνισμού.
0: Του ανταγωνισμού. Λοιπόν,
1: το είδες και με τη χθεσινή δημοσκόπηση, τη Opinion Poll. Νέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε.
0: Πώς είναι τα πράγματα στο Πασόκ, αυτό θέλω να μου πεις τώρα. Τα πράγματα πώς είναι.
1: Νεύρα.
0: Κοίταξε, πρόλαβε ο κύριος Ζούπης. Δεν ξέρω. Από την περασμένη εβδομάδα, ο διευθυντής Opinion Poll που έβγαλε τη δημοσκόπηση αυτή για το Action έγινε. Είχε προλάβει, είχε γράψει ένα άρθρο στο Liberal που έλεγε ότι αν συνεχίσει το Πασόκ να τα βάζει με τις δημοσκοπήσεις σε λίγο.
1: Δεν βάζει να δημοσκοπήσει με το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, όχι, ότι δεν θα υπάρχει ούτε μία εταιρεία, ας πούμε, που να.
1: Να δείχνει.
0: Όχι, που να θεωρεί άξια εμπιστοσύνη.
1: Εγώ ξαναλέω, οι πιο ψύχρεμες φωνές στο Πασόκ από την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Μάντζο, ο κ. Χριστίδη, η κυρία Διαμαντοπούλου έλεγαν περιμένετε, έχουμε ξαναδεί το έργο. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν δεύτερη, κυρία Κωνσταντοπούλου, εμείς τρίτη.
0: Λοιπόν.
1: Άλλαξε, ας περιμένουμε λίγο. Φαίνεται ότι δεν είναι όλοι ψύχραμοι.
0: Λοιπόν, πάντως αυτή είναι μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, να το πούμε ξεκάθαρα. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Να το έχετε υπόψη σας, θα δούμε 4-5 τόσες. Ήδη την πρώτη την είδαμε χτες, είπαμε, είναι της Opinion Poll για λογαριασμό του Action. Και τι δείχνει, δείχνει αυτό που έδειξαν και οι άλλες δύο περίπου δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή έχουμε μια ανακατανομή. Του πολιτικού σκηνικού, μια αναδιαμόρφωση. Ναι. Να το πω
1: έχουμε
0: έτσι.
1: Τα δύο νέα κόμματα να πλασάρονται στη δεύτερη και τρίτη θέση.
0: Ναι. Και το Πασόκ να στριμώχνεται στην τέταρτη. Κάτι το οποίο δεν το λες και ιδιαίτερα ευνοϊκό σημάδι για το νυν κόμμα της
1: εξωματικής αντιπολίτευσης. Και με μεγάλες απώλειες, γιατί εγώ είδα τους συγκριτικούς πίνακες πόσο χάνουν τα κόμματα. Η σύγκριση ήταν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Το Πασόκ είναι από τα κόμματα τα οποία χάνουμε αρκετά.
0: Χάνουμε,
1: από το 14,4 πάει στο 10,5. Είναι πολύ στην εκτίμηση. Πάντα μιλάμε για την εκτίμηση.
0: Παρατηρείται μία συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία η οποία κερδίζει κάποιες από τις απώλειες που είχε το προηγούμενο διάστημα και σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, τη στεγνή την πρόθεση ψήφου, με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται και ως προς εντυπώσεις και ως προς την ουσία, ξεπερνάει το 25%. Είναι στο 25,6% στην. Πώς το πω τώρα, προοπτική στην εκτίμηση.
1: Ναι, χωρίς αυτό όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση. Δεν είναι με την εκτίμηση που κάνουν,
0: ναι,
1: με την αναγωγή σου αν
0: με την αναγωγή φτάνει στους 30,5.
1: Με μια μικρή απώλεια, γιατί ήταν 31,2 στην προηγούμενη,
0: ναι,
1: δημοσκόπηση. Γι' αυτό έρχεται το Πασόκ εδώ και σου λέει και λέει στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου ότι προτιμάει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν λέει το Πασόκ. Γιατί είναι η μεγαλύτερη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί και μια οφθαλμοφανή παραδοχή το γεγονός ότι στα διλήμματα τα οποία μπαίνουν το Μητσοτάκης Τσίπρας φαντάζει ευνοϊκότερο.
1: Το είδαμε στη δημοσκόπηση την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Γιατί είχε μπει στη διαδικασία να βάλει τα διλήμματα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
0: Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Καριστιανού, Μητσοτάκης, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί έβγαινε ευνοϊκότητα.
1: Και εκεί έβγαινε ευνοημένη.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το Πασόκ έρχεται τέταρτο. Και καταϊδρωμένο σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Και όχι με μικρή διαφορά, γιατί τις προηγούμενες ήταν μικρή διαφορά. Τώρα δεν είναι με μικρή διαφορά. Είναι με διαφορά.
0: Δηλαδή, για να πούμε, αν δεν έχετε παρακολουθήσει, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πολιτική της κυριαρχία και την πρωτιά σε αυτή τη δημοσκόπηση με ένα ποσοστό 30,5 και μικρή πτώση, είπαμε 0,7% από την προηγούμενη μικρή 0,7% πτώση από το 31,2. Η διαφορά της όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι 15,7 ποσοστιαίες μονάδες.
1: Double score έχουμε.
0: Ναι, έχουμε double score. Έτσι. Ναι. Είναι, η Ελλάς είναι εκεί στο 15 και κάτι%. Στην τρίτη θέση η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 12,6% και στην τέταρτη, όπως είπε η Μαρία, με σαφή διαφορά, με διακριτή διαφορά, το Πασόκ χάνει 4 μονάδες και είναι, τερματίζει 10,5%. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα πόσο μεγάλο, δεν ξέρω. Εσείς θα κρίνετε και θα αξιολογήσετε.
1: Έχουν ενδιαφέρον ακόμη οι απώλειες και της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Γιατί τα νέα κόμματα προφανώς έχουν αντλήσει ψηφοφόρους, βέβαια. Γιατί στην εκτίμηση τουλάχιστον. Να μην αναφερθώ στην πρόθεση. Ναι. Στην εκτίμηση.
0: Το ΚΚΕ κρατάει τις δυνάμεις.
1: Είναι στο 6,5%, ναι. Παρότι έχει κάποιες απώλειες και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο 5,9 είναι η Ελληνική Λύση, στο 5 η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Και από εκεί και πέρα, αυτά που λέγανε οι πιτσιρικάδες, είπαμε όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες, τα υπόλοιπα κόμματα είναι σε ποσοστά πίσας και νικοτίνης.
1: Η εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ. Η εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένουμε και εξελίξεις.
0: Ναι. Ένα και κάτι.
1: Ναι, πολύ χαμηλά.
0: Εντάξει.
1: Πολύ χαμηλά. Αναμενόμενο είναι αυτό. Εδώ δεν έχει κάτι παράλογο. Αλλά για να επιστρέψω στο Πασόκ, φαντάζομαι όλη αυτή τη ρευστότητα, η πιο ψύχρεμη, τι είναι αυτό που λένε, τέλος Ιουνίου, το Σεπτέμβριο θα έχουμε εικόνα. Κάποιοι άλλοι όμως, αυτοί που φοβούνται περισσότερο, λένε ότι βεβαίως μπορεί ο χρόνος να λειτουργεί υπέρ των νέων κομμάτων. Ναι. Άρα, καλό είναι να μην είμαστε ψύχρεμοι. Ακούμε όλες τις απόψεις και αναφερόμαστε σε όλες.
0: Λοιπόν,
1: η πρόταση του Χάρη Δούκα είναι λογικό να έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, αυτή η αναδιάταξη του σκηνικού είναι γεγονός ότι προκαλεί διάφορα σενάρια, συζητήσεις, διεργασίες, εντάσεις, εκνευρισμούς, αλλά και σκέψεις και λογικούς προβληματισμούς για την επόμενη μέρα των εκλογών, οψέποτε και αν γίνει.
1: Είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι την άνοιξη.
0: Ναι. Δηλαδή, στην κυβέρνηση αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνει μία τέτοια προβολή και στην κανονική κάλπη ως προς την επόμενη μέρα, και αν και κατά πόσο ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικά εφικτός ή όχι, όχι στις πρώτες πια, αλλά ακόμα και στις δεύτερες εκλογές.
1: Κάποιοι υπεραισιόδοξοι κάνουν λόγο και για αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες. Φαίνεται δύσκολο.
0: Ήδη πάντως η ρητορική της κυβέρνησης φαίνεται να διευκολύνεται από αυτόν τον πολυκερματισμό του πολιτικού σκηνικού, τον κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, ακούσαμε ήδη από χτες κυβερνητικά στελέχη. Εδώ μίλησε η κυρία Βούλτεψη. Αλλού μίλησαν και στο Air News, στην τηλεόραση, μίλησαν άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και έχουν ακριβώς κινούνται στο ίδιο μοτίβο της επιχειρηματολογίας, που λέει ότι κοίταξε, πού πάμε ακριβώς σε τόσο ταραγμένους καιρούς, σε ένα σκηνικό ακυβερνησίας. Σε ένα σκηνικό αστάθειας.
1: Στη δεύτερη ή στην τρίτη εκλογική
0: ή στην τέταρτη ή ποτέ, και να σέρνεται έτσι η χώρα. Άρα βλέπουμε ότι η ρητορική φαίνεται να επικεντρώνεται στην ανάγκη σταθερότητας. Αυτό που λέει εδώ και καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να υιοθετείται όλο και περισσότερο. Εκεί πηγαίνει με αυτό το επιχείρημα και αυτό το διακύβευμα. Μάλλον και με αυτό το διακύβευμα, ναι, θα κινηθεί η κυβέρνηση.
1: Καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις το ερώτημα για τη σταθερότητα. Υπάρχει σχεδόν μονότονο, επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη, βέβαια.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Απ' την αντιπολίτευση, τώρα τι είναι αυτό που λένε. Ότι άλλη μια φορά.
0: Απλά το ανέφερα αυτό, γιατί για άλλη μια φορά σε επίπεδο ρητορικής, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, τα πράγματα είναι πιο εύκολα για το κυβερνό κόμμα, όπως και σε εκλογές του 23, θυμάσαι.
1: Μα πολύ αφορμή τον εκλογικό νόμο. Παραπέμπουν σε εκλογές του 23 και στα ποσοστά που δίνανε οι δημοσκοπήσεις στην κυβερνητική παράταξη και τι πήρε τελικά στην κάλπη.
0: Δηλαδή, για το κυβερνό κόμμα, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του, είτε διαφωνεί, είτε θεωρεί ότι είναι ένα κόμμα αποτελεσματικότητας, είτε ένα κόμμα μη αποτελεσματικότητας, ένα κόμμα το οποίο σκοράρει ή ένα κόμμα που είναι βουτυγμένο στη διαφθορά. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς. Έτσι,
1: εσύ μιλάς βασισμένους στους αριθμούς.
0: Όχι, ναι, και στα στοιχεία. Η επιχειρηματολογία διευκολύνεται με βάση τους αριθμούς από την πραγματικότητα εκείνη που λέει ότι θα ρισκάρει ο ελληνικός λαός να μπει η χώρα σε αστάθεια και σε περιπέτειες. Αυτό το πράγμα έλεγε και το 23, να θυμίσω. Τη στιγμή που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, ακόμη δεν έχουν βρει ένα πιστικό κεντρικό αφήγημα. Αναφέρομαι και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στο Πασόκ και βέβαια στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ποιο είναι αυτό, το κεντρικό αφήγημα? Το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα σε περίπτωση που δούμε αυτή την προβολή των αριθμών, τη δημοσκοπική προβολή και στην κανονική κάλπη.
1: Όχι μόνο αυτό, επιδίδονται και σε μια πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση και κριτικής μόνο, επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου και μόνο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πρότασης. Ναι. Βέβαια για την κυβερνητική παράταξη υπάρχει ένας κίνδυνος. Πολλοί να θεωρήσουν ότι στην πρώτη κάλπη θα στείλουν ένα μήνυμα, ναι, γιατί τα προβλήματα παραμένουν, η ακρίβεια παραμένει ψηλά, η αγωνία για την οικονομία παραμένει. Και τώρα πια δεν είναι εύκολο όταν διεκδικείς την τρίτη τετραετία να έχεις ένα αφήγημα το οποίο θα είναι πιστικό. Είναι δύσκολο αυτό. Και στη δεύτερη κάλπη κάποιοι να πούν τότε θα ψηφίσω σωστά. Αυτό καταλαβαίνεις ότι ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο.
0: Φόβο, το φόβο της αποσυσπήρωσης. Αλλά να πούμε για την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση άκουγα χθες την κυρία Θεόνη. Πώς το λέμε, Κουφονικολάκου. Καλά,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, καλά το λέω.
0: Είδες, θα τη μάθουμε σιγά σιγά. Ναι. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου, είναι πάρα πολύ δραστήρια τις τελευταίες μέρες. Να πούμε ότι θα τη φιλοξενήσουμε κι εμείς. Δηλαδή η Γιάννα Ιαρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι σε επικοινωνία με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα.
1: Εμένα, οφείλω να σου πω, μου αρέσει και ο λόγος της.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείνω. Δεν χρειάζεται
0: η οποία
1: άποψη.
0: Τι είπε? Ότι διεκδικούμε τη νίκη και την αυτοδυναμία. Αυτό δεν είπε?
1: Κυρία Καριστιανού, το ίδιο λέει.
0: Α, γεια σου.
1: Και το Πασόκ επιμένει ότι εμείς.
0: Το Πασόκ δεν λέει για αυτοδυναμία.
1: Όχι, όχι. Πρώτη με μία ψηφό διαφορά.
0: Αυτό λέει.
1: Ναι. Επιμένει, ναι, στο πρώτο όμως.
0: Βέβαια, ο κύριος Δούκας, για να το πούμε, φαίνεται ότι το βλέπει και κάπως αλλιώς. Εντείνοντας την ευρικότητα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει 248 ώρα. Επίσημη απάντηση στην πρόταση, όχι, που έκανε για, όχι, σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα, ακόμη και στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει σε ποσοστά κάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν έχουμε
1: κάποιοι
0: δει απάντηση.
1: Μιλάνε κιόλας για τρικλοποδία στον κύριο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ που βάζει. Γιατί το να έρχεσαι και να λες ότι αν στη δεύτερη κάλπη το άθροισμά μας είναι μεγαλύτερο από του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτό λέει ο κύριος Δούκας, παιδιά, να το δούμε και να το κάνουμε όπως η Αθήνα. Παρότι εδώ υπάρχει κάτι που δεν λες. Γιατί το άθροισμα κομμάτων δεν έχει μπόνους, τον μπόνους των εδρών.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό να θρήσει τις δυνάμεις δύο κομμάτων. Δεν το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Και πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ο κίνδυνος, κάποιοι να θεωρήσουν ότι άμα είναι να ψηφίσω τον Πασόκ. Και δια του Πασόκ να πάω στην Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, πάω απευθείας στον κύριο Τσίπρα. Αυτός είναι ο κίνδυνος.
0: Στο μεταξύ, είχαμε και ένα επεισοδιάκι χτες στα social media ανάμεσα στον Έντι Ράμα και τον Αλέξη Τσίπρα. Το πήρες χαμπάρι αυτό?
1: Το είδα, πώς δεν το είδα.
0: Είχαμε μία κόντρα με αφορμή τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν στη γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στην πόλη Σβέρνιτσα, με αφορμή αυτά τα φαραωνικά τουριστικά έργα τα οποία ετοιμάζουν πάνω σε μια προστατευόμενη περιοχή.
1: Ο Γαμπρός και η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, με επένδυση των συγγενών του Ντόναλντ, των στενών συγγενών του Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
1: Και στενό δεν γίνεται.
0: Ναι, υπήρξαν επεισόδια την περασμένη εβδομάδα, έντονα επεισόδια, στα οποία συμμετείχαν και. Ναι, πήραν μέρος, ας πούμε, και ομογενείς, των οποίων οι περιουσίες απειλούνται εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Αυτό λένε, ότι,
0: ναι,
1: είναι περιουσίες τους εκεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα βέβαια με τις περιουσίες των ομογενών.
0: Λοιπόν, ναι. Στο θέμα υπήρξαν πολλές και ποικίλες παρεμβάσεις. Θα ακούσουμε συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε και εμείς εδώ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι σε θέση να τα ξέρουν τα πράγματα από πρώτο χέρι. Γι' αυτό το λόγο μην το κουνήσει κανείς, ναι, εδώ από το Ερκνούς Ρέντιο. Λοιπόν, και είχαμε.
1: Ούτε και εμείς λέμε πολλά.
0: Ναι, και είχαμε μία κόντρα στα social για το θέμα αυτό. Όταν ο Έντι Ράμα σχολίασε την στάση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αναφέρθηκε προσωπικά,
0: Για πες.
1: Έκανε ανάρτηση στο X και αναφέρθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και στα όσα είπε. Και μάλιστα τον χαρακτήρισε αγαπητή Αλέξη. Αγαπητή Αλέξη, λέει, τι άλλο θα περίμενες? Γιατί υπήρξε μια ανακοίνωση από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόταν στα δικαιώματα των Ελλήνων της Αλβανίας. Και εκεί απάντησε. Εκεί απάντησε ο Έντι Ράμα. Αγαπητή Αλέξη, τι άλλο θα περίμενες? Ήταν και αντίστοιχα, γιατί ήρθε και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, κάποιοι.
1: Κατανοώ τον εκνευρισμό σου.
0: Κατανοώ τον εκνευρισμό σου, εντάξει. Κοίταξε, κάποιοι λένε ότι ήταν μια πολύ ωραία βάντα αυτή από, ναι, την πλευρά του Έντι Ράμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
1: Βέβαια είναι παλιή γνωστή.
0: Ναι, παλιή γνωστή και οικοί, θα έλεγε, ναι, κανείς, έτσι. Λοιπόν, πάντως έχει σημασία το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία κρατιέται ακόμα χαμηλά, θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων.
1: Είναι αυτό που λέει, ότι, ναι, έκανα ό,τι έπρεπε.
0: Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα συνέχεια.
1: Ναι, ας το να το δούμε.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί στενά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναύση πλοίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογεί αν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, 8:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Airnews Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και ο Βασίλης Μάλιαρης είναι ο πρώτος που μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε. Ο Νίκος μας εύχεται από το Αρκαλοχώρι καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε την ευχή. Ο Παναγιώτης από τη Βόρεια Εύβοια. Τον ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Οθήμιου με υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα, τη στιγμή που βλέπουμε τον υπέροχο ήλιο να ανεβαίνει πίσω από το βουνό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο, ο οποίος αναρωτιέται τι γίνεται με τόσο ήλιο, θα βάλουμε και εμείς φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καλή ερώτηση.
1: Μπορούμε.
0: Θα επιστρέψουμε.
1: Πάντως, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Φώτη. Ο πατέρας μου λέει 80 χρονών Πασόκ, μια ζωή από συνήθεια. Σκέφτεται για πρώτη φορά να ψηφίσει άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στον Νεκτάριο τον Καλούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα σας λέγαμε για αυτό το θέμα με, με τις περιουσίες ελληνικής μειονότητας στη Σβέρνιτσα και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Υπάρχει αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Και αυτό φαίνεται ότι ενόχλησε τον Αντιράμα, εκτός από την ανάρτηση στο ΕΚΣ του Αλέξη.
0: Εγώ παρόλα αυτά το θέμα το βλέπω χαμηλά να κρατιέται. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι μέλη γενέστε με αυτή την ιστορία, η οποία είναι λογικό να προκαλεί ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Πιέρο τον Τζανετάκο, ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά, το γνωρίζει, και να μας εξηγήσει πώς εξελίσσεται. Πιέρο, καλή σου μέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Πιέρο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πράγματι έχει δίκιο, Βασίλη. Δεν υπάρχει διάθεση, νομίζω, τουλάχιστον προς το παρόν, για να ανέβουν ιδιαίτερες οι τόνοι. Θυμάστε όλοι τι είχε γίνει πριν από περίπου, πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν ξέσπασε η υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος Χιμάρας, και τελικά με τις μεθοδεύσεις τότε του Αλβανικού κράτους και του Αλβανού Πρωθυπουργού του κ. Ράμα, δεν ανέλαβε ποτέ την εξουσία, φυλακίστηκε με τη γνωστή εκείνη υπόθεση για την Χιμάρα, και ξεκινάει με τη γνωστή εκείνη υπόθεση για την Χιμάρα και ξεκινά από τη Χιμάρα.

0: σε βάθος ετών και να βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο φαινόμενο. Οι αλβανικές αρχές να ουσιαστικά προσπαθούν να υφαρπάξουν αρκετά μεγάλες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή για να αναπτυχθεί το φαραωνικό όραμα του κυρίου Ράμα για την τουριστική επένδυση στα νότια της Αλβανίας. Τώρα, το ζήτημα είναι όσον αφορά τη Σβέρνητσα, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν η συγκεκριμένη περιοχή ή τέλος πάντων στην ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτής της επένδυσης που προετοιμάζεται, εάν πράγματι υπάρχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, και γι' αυτό θα είδατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ήταν πολύ προσεγμένες οι κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Το γεγονός ότι τραυματίστηκε φυσικά ένας Έλληνας πολίτης έδωσε, πυροδότησε όλη την αντίδραση από την πλευρά της Αθήνας. Έγιναν αμέσως το Σάββατο οι απαραίτητες ενέργειες από την ελληνική πρεσβεία ώστε να δοθεί συνδρομή ιατρική και προξενική στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος και επέστρεψε μάλιστα από ό,τι μάθαμε, νοσηλεύτηκε στα Ιωάννινα. Και από εκεί και πέρα ζητήθηκε από τις αλβανικές αρχές να γίνουν τάχιστα οι ενέργειες ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να διερευνηθεί ουσιαστικά τι ακριβώς συνέβη. Στην συνέχεια της ανακοίνωσης βεβαίως, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έβαλε όλα τα θέματα τα οποία γνωρίζουμε σε διμερές επίπεδο και σε ευρωαλβανικό επίπεδο ότι τίθεται κάθε φορά που προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, η Αθήνα μίλησε για σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και για σεβασμό στις περιουσίες των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Από εκεί και πέρα, το πήρε μετά και ο κύριος Ράμα εχθές και το ξετέντωσε.
1: Ναι. Ήταν πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις. Ήταν πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις και του Ράμα, είναι αλήθεια. Μίλησε για μεμονωμένο περιστατικό.
0: Μίλησε στην αρχή, ήταν προσεκτικός. Μετά, βέβαια, έβαλε μέσα τον ελληνικό τύπο. Γιατί θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον προδότη. Και ότι είναι ένας πολίτης ο οποίος όπου και να τραυματιστεί, είτε είναι Έλληνας είτε είναι Αλβανός, έχει σημασία. Κάνανε αυτό που λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, και έχει σημασία είναι ότι οι αλβανικές αρχές κάνανε τις απαραίτητες κινήσεις, δείξαν διάθεση συνεργασίας. Και πράγματι, και βρέθηκε ο υπάλληλος εταιρείας Security, ο οποίος φαίνεται ότι τραυμάτισε τον Έλληνα πολίτη. Ο αστυνομικός διευθυντής έχει υποβάλει έχει τεθεί σε αργία το απλόν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Από εκεί και πέρα το πράγμα μπλέκει αρκετά, διότι οι περιοχές εκεί είναι και περιβαλλοντικά ευαίσθητες.
2: Εδώ είναι το θέμα.
0: Ναι, είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες. Υπάρχουν συστάσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν κηρυχθεί και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ως περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας, και μπλέκουν μέσα και τα αμερικανικά κεφάλαια εδώ στην υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί μεγενθύνεται ιδιαιτέρως. Με τα δημοσιεύματα να λένε ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή είχε δείξει ενδιαφέρον ο γαμπρός του κ. Τραμπ, ο κ. Κούσνερ, ο οποίος είχε ταξιδέψει και με την σύζυγό του, την Ιβάνκα, η κόρη του Αμερικανού πρόεδρου στην περιοχή. Έχει δείξει γενικότερα ενδιαφέρον για επενδύσεις στα δυτικά
2: Βαλκάνια. Ο Ράμα πάντως καμώνεται γενικά τον ανήξερο, και έτσι δεν είναι, και ως προς το θέμα εννοώ των περιουσιών των Ελλήνων. Δεν ξέρω, κάτι ιδιώτες, μπορεί και να τα πούλησαν, μπορεί ένα τέτοιο πράγμα, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, αυτό το θολό τοπίο που βλέπει κανείς στην Αλβανία όσον αφορά τα περιουσιακά, αλλά και την έντονη παρεμβατική διάθεση, ας το πούμε, από τις αλβανικές αρχές τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι μια τακτική από τον κύριο Ράμα.
1: Και καθιστά και ευάλωτος.
0: Ακριβώς. Σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχουν, δηλαδή όπως και σε κάθε κοινότητα, μπορεί να υπάρχουν κάποια μέλη που όντως να θέλουν να πουλήσουν. Μπορεί άλλοι να θέλουν να διαφωνήσουν. Δηλαδή γίνεται μια κατάσταση αρκετά περίεργη, αρκετά πλεγμένη. Το ζήτημα πάντως είναι ότι όντως υπάρχουν μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι καταγεγραμμένα. Υπήρχε και Έλληνας πρόεδρος της κοινότητας εκεί. Οικονόμου λέγεται στο επίθετο, για να καταλάβουμε. Είναι ένας άνθρωπος ελληνικής καταγωγής. Το ζήτημα είναι τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση. Είδα και στο Πολίτικο ένα δημοσίευμα χθες. Και από τη στιγμή που, αν μπλεχθεί τώρα δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μέση και έχουμε περιβαλλοντικά ζητήματα προς συζήτηση, καταλαβαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα πάρει αρκετή έκταση το πράγμα. Ο κύριος Ράμα έχει δείξει βέβαια ότι είναι ένας τακτικιστής στην πολιτική, έχει τον τρόπο να χειρίζεται και τους Ευρωπαίους αλλά και τους δυτικούς αξιωματούχους γενικότερα.

0: Και θα είμαι αρκετά περίεργο να σου πω την αλήθεια, να δω
1: πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Όλοι μας.
0: Ναι, ναι, και θέλω να δω, είμαι και περίεργο να δω αν υπάρχει και διάθεση από την δική μας πλευρά, από την Αθήνα δηλαδή, να σηκωθεί το θέμα παραπάνω. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο παρά τη δηλώση του κυρίου Ράμα. Είχαμε βέβαια αυτό το αξιοσημείωτο να μπει ο κύριος Ράμα σε μια αντιπαράθεση διά του Twitter, του X, με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, το λέγαμε νωρίτερα.
2: Και ενδιαφέρον. Και είχε ενδιαφέρον και ο τρόπος που απαντάει. Που λέει, εσύ στη θέση μου, τι διαφορετικό θα έκανες, Αλέξη?
0: Και αυτό και έχει πολύ αμοροφροσύνη στην αρχή. Ελπίζω να σε βρίσκω καλά και να τα πούμε και στο μέλλον κτλ. Και από τους δύο, άνδρες, οι οποίοι βέβαια έτσι συνυπήρξαν ως πρωθυπουργοί στην Ελλάδα και στην Αλβανία αρκετά χρόνια. Δηλαδή την περίοδο που ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, ήταν και ο κύριος Ράμα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε και αυτό το ενδιαφέρον έτσι για χθες το απόγευμα, που ήταν μια ήσυχη μέρα.
1: Να είσαι καλά, Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε
2: καλημέρα.
1: Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι ο Πιέρος μας ενημέρωσε και σας ενημέρωσε αναλυτικά.
1: Αναλυτικά και ακριβώς στις σωστές διαστάσεις
2: για το
1: θέμα.
2: Για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.
1: Για πάμε, να δούμε πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα. Κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο Αλήθειες και μύθοι για Δούριου Σύπου στην κεντροαριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαλιλάου Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση Ζάνας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Είχαμε βέβαια και παρέμβαση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. Δεν μου πες τίποτα, στο σκοτάδι με κρατάς γι' αυτό.
2: Γιατί με δόσεις θέλω να στα πω.
1: Διαβάζουμε επίσης τα νέα. Οδηγός 10 SOS βήματα βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Εγώ θα το δω αυτό να σου πω. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr.
2: Άσε πως σβήνονται κάποια από τα χειρόγραφα. Διαβάζεις.
1: Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλεϊ. Και ελληνικά.
2: Εμείς χτες ακούγαμε Πρίσλεϊ. Σήμερα με βάλεις να ακούσω τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σωστό και αυτό. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Πολύ ωραία.
2: Περνάω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Πρώτο θέμα, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, είναι από την ομιλία του χθες στα εγγένεια των Ποσειδονίων.
1: Ναι.
2: Και ακόμη ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Και βεβαίως σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, 15 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς.
1: Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συνταχτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Όλα αυτά τα έχει ξαναπεί ο κ. Ντίλιαν, είναι η αλήθεια. Είναι, αλλά...
2: Όχι στο δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς.
2: Η συνέχεια αυτού που διάβασε στη δήλωσή του, ξέρεις ποια είναι? Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μια τέτοια επιτροπή, στο πλαίσιο τη οποία θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα με το. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, δεύτερο θέμα, συνεχμένο των συνταχτών, διαβάζω εγκλήματα πολέμου, ο Φλωτήλα πάει Χάγη και τα απόνερα της γενοκτονίας πιάνουν σε ελληνικά λιμάνια και Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία, εγκαλεί το Πασόκ.
2: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Προσλήψεις στο δημόσιο.
1: Γιατί είπε και η κυρία Θεόνη χτες ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα στελέχη του Πασόκ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα.
2: Ποια στελέχη του Πασόκ το αφήνουν αυτό?
1: Δεν ξέρω, το συνέδριο δεν έχει πάρει μια απόφαση που λέει να μην συνεργαστούμε.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με
2: τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και, μα και από αυτή την άποψη, αυτοί που επιχειρηματολογούν υπέρ του κ. Χαριδού, καλά, είναι το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία έχει πάρει απόφαση.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πάρει για του άλλου. Πού είναι το παράλογο?
1: Όταν μιλήσουμε την κυρία Θεόνη θα την ρωτήσουμε.
2: Ναι, ναι. Σημείο να ρωτήσει γιατί ήδη έχουμε συγκεντρώσει πολλές. Προσλήψεις στο δημόσιο. Το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτο θέμα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Είναι το δεύτερο θέμα. Υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα. Ο κύριος Φιλιππόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μιλά στον ελεύθερο τύπο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα, θέλει ο Δούκας. Το πολιτικό από τα πολιτικά θέματα της εφημερίδας και αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. από το πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου.
1: Και η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο το θέμα αυτό. Τίτλο «Εσχυράμα κατά των Ελλήνων». Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοπυρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδέα επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, γράφει η Δημοκρατία. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Διαβάζουμε επίσης νεολαία βορειοπυρωτών. Δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από αρπαγμένες περιουσίες. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των απειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών.
2: Μάλιστα. Από τη Δημοκρατία περνάω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα.
1: Ναι.
2: Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας κλεβάζει ο Ράμα. Δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Ναι. Και νέα γυναικοκτονία. Παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα.
1: Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία, λέει, των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση ως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, ενόχλησης και στους Δήμους θα παρεμβαίνουν ως διάδικο στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.
2: Θα περάσει και εγώ στην εφημερίδα Μανιφέστο. Φωτογραφία της κυρίας Κοβέση. Στο πρωτοσέλιδο, κατάχρηση εξουσίας ο τίτλος. Προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Χάρης Δούκας. Χάρη με τη φούρια σου, βαρά τα κουμπούρια σου. Είναι ο τίτλος από το Μανιφέστο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 5,8.
1: Χαραγιανοπούλου έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου και ό,τι μπορεί κάνει για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο το Διράκι. Μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από το Χίο, το μαστιχοχώρι της Ελάτας που πανηγύρισε χθες. Την χωριοκλησιά της Αγίας Τριάδας μας έρχεται καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Αντευχόμαστε. Καλημέρα και στην Ελένη την Βόβα Βασιλείου.
2: Την γκρούπης μας.
1: Πάμε κατευθείαν να τους δούμε.
2: Ναι, γιατί στέλνουμε μηνύματα πριν καν μπούμε στο στούντιο.
1: Βέβαια.
2: Είναι καταπληκτική.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Ευγενίτσα. Εδώ πρώτη και καλύτερη. Και μια μεγάλη αγκαλιά στην Ποφτή τη Βάλβη, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Καμία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός εφόσον το Ισραήλ συνεχίζει βομβαρδισμούς σε Νότιο Λίβανο και Γάζα. Η Ρωσία συνεχίζει το βομβαρδισμό του Κιέβου με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Η ακρίβεια παραμένει ο μεγαλύτερος βραχνάς για την κυβέρνηση και τα νοικοκυριά. Τελευταία δημοσκόπηση δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Σε μεγάλη σύγχυση τα κόμματα της αριστεράς με τον άγνωστο Χ. Ποιος θα πάει με ποιον. Άγρια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με το σύζυγο να μαχαιρώνει τη σύζυγό του ενώ τα δυο τους παιδιά κοιμόντουσαν δίπλα. Καλός ο καιρός σήμερα και καλή εκπομπή μας εύχεται. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το στίγμα το οποίο μας βγάζει εμάς από τον κόπο να το γράφουμε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξο ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε συμφωνία. Το έχει πει πολλές φορές βέβαια.
1: Για να δούμε.
2: Αλλά ξέρω εγώ, λες να έχουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Με τον Ντόναλντ Τραμπ, ως γνωστόν, είμαστε μόνιμα από το δόξα τω Θεώ στο
2: Βοήθεια Παναγία. Ναι, καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι δηλώσεις επηρεάζουν τις οικονομίες, επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες ημέρες, το συζητάγαμε και χθες, κάπως πλησιάζουν το 2, κάπως από το 2-10.
1: Και έχουν πέσει και λίγο.
2: Καύσιμα, και ένα 9-9-9.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Γκαλία από τα Τρίκαλα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και στο Βαγγέλη τον Σαμαρά είπαμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάπως έχουμε μια μικρή κάμψη.
2: Φτάσαμε να λέμε κάπως τα 2 ευρώ,
1: Και για του λόγου του αληθές και η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
4: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
4: Αισιοδοξία.
1: Η αλήθεια
4: είναι ότι θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι πέφτουν οι τιμές.
1: Κάπως πέφτουν, κάπως. Για πείτε μας, πού είμαστε.
4: Πρέπει να πούμε ότι επειδή εγώ έλειπα κιόλας και έβλεπα και έξω πως είναι οι τιμές, έχουμε φύγει από το 2013 η αμόλυβδη και είναι 2,07, 2,03, εκεί παίζει. Ένα μαγαζί μόνο είδα σε μια διαδρομή μεγάλη που έκανα, μόνο 2,10. Ένα μαγαζί που μπορεί να μην έχει ψωνίσει και να έχει παλιό τιμολόγιο. Το δε πετρέλαιο κάτω από το 1,80.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ βοηθάει η επιδότηση και... φαίνεται. Εδώ φαίνεται ότι βοηθάει η επιδότηση.
4: Είναι κάτω από το 1,70. Οι περισσότεροι το έχουμε γύρω στο 1,67, 1,66. Mm-hmm. Εκεί είναι το πετρέλαιο. Με τα 15 λεπτά, όπως είπατε σωστά, από 1η Ιουνίου. Όχι 20-15.
2: Ναι, ναι.
4: Περιμένουμε τώρα πώς θα κινηθεί έξω, γιατί το βαρέλι πέφτει.
2: Ναι. Τα νέα τιμολόγια δηλαδή πώς περιμένετε να είναι?
4: Κοιτάξτε, επί του παρόντος μέχρι και το Σάββατο, γιατί χθες ήταν αργία και επειδή είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, τα θηλυστήρια δεν δουλεύανε. Ναι. Οπότε περιμένουμε σήμερα να παραλάβουμε. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και αυτά πτωτικά.
1: Μάλιστα.
2: Άρα να περιμένουμε λίγο για ακόμη πτώση στην τιμή.
4: Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, σιγά σιγά θα πέσει. Τώρα, τι θα κάνουν έξω, αυτό είναι το μόνο αβέβαιο. Δεν ξέρουμε. Και ξέρετε ότι δηλώσεις, κινήσεις αμέσως ανεβάζουν την τιμή του Brent. Τα δηληστήρια είναι πανέτοιμα και φέρνουν καινούργια τιμολόγια. Εμείς έχουμε ακόμα τον πλαφόν στην πλάτη μας, οπότε δεν μπορούμε να κουνηθούμε βάσει τιμολογίων όλες οι αγορές και στα νησιά και στην περιφέρεια Αττική Θεσσαλονίκη και περιμένουμε. Και εμείς έχουμε την ίδια αγωνία με εσάς. Πρέπει να σας πω, ο τζίρος μας φαίνεται μεγάλος γιατί έχει ανέβει η τιμή, αλλά τα λίτρα που πουλάμε είναι πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Έφυγε ο κόσμος, έφυγε, όχι ο κόσμος που έφευγε όμως, όχι.
2: Όχι, έφυγε λιγότερος.
4: Ναι, πολύ λιγότερος και με ένα πρόγραμμα. Δηλαδή εγώ έβλεπα τους πελάτες μου με τα αυτοκίνητα γεμάτα. Πού πάτε βρε παιδιά? Πάμε στο εξοχικό, ψωνίσαμε από το σούπερ μάρκετ, όπως σας το λέω, και θα περάσουμε τρεις μέρες όμορφα και νοικοκυρεμένα. Ή θα πάμε στον παππού, στη γιαγιά. Ένα πρόγραμμα, γυρίσαμε σε παλιές εποχές του νοικοκυρέματος. Για να μπορέσω να το βάλω πέρα. Δεν αντέχει ο κόσμος κιόλας. Mm. Μα να σας πω κάτι. Λέμε στην εθνική ότι είναι ακριβή η βενζίνη. Μπείτε να πάρετε μια τυρόπιτα. Εγώ μπήκα να πάρω ένα παγωτό 5 ευρώ.
1: Ναι, σωστό κι αυτό. Σωστό.
4: Δηλαδή, όλα. Δεν χτυπάνε μόνο τη βενζίνη στην εθνική εδώ. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Όχι ακριβά, πανάκριβα. Γιατί σου λέω και φόρο τη οδοπία και τα χτυπάνε όλα. Mm. Οπότε. Καταλαβαίνετε ότι όλα τρέχουνε. Εκείνο που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι τα αεροπλάνα. Η κυροζήνη έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ή θα μειωθούν οι πτήσεις, που ήδη το σκέφτονται πολύ σοβαρά, ή θα γίνει αύξηση τιμολογίων, σιδηρίων. Πράγμα που είναι κακό για μια τέτοια εποχή.
2: Βέβαια, και ήδη έχει γίνει κάποια.
4: Κυρία... Περιμένουμε τουρισμό. Ναι.
2: Να δούμε. Να δούμε. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ
2: καλή σας ημέρα.
4: Να είστε καλά και υγεία και χαμόγελο.
1: Να είστε καλά.
2: Μακάρι.
1: Μακάρι. Λοιπόν, 8 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα.
2: Ίσως κατέβηκε αλήθεια, λίγο περισσότερο.
1: Ίσως, αλλά δεν φωτιστήκαμε ιδιαίτερα, να το πούμε αυτό.
2: Όχι, εκεί γύρω στα 2. Εκεί θα αναποκατεβαίνουμε γύρω από τα 2.

0: Έχουμε 2-3 μηνύματα τα οποία μας μαλώνουν και έχουν ίσως και το δίκιο τους οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με την γυναικοκτονία, δεν έχουμε αναφερθεί στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε χτες στην εκπομπή, ήμασταν εδώ. Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία προκαλεί ανατριχύλα, αποτροπιασμό.
1: Όπως κάθε γυναικοκτονία.
0: Όπως κάθε έγκλημα.
1: Κάθε έγκλημα, ναι. Και η γυναικοκτονία ιδιαίτερα. Ναι.
0: Φρίκη, αναμφισβήτητα. Θα μου πεις, ακόμα μεγαλύτερη φρίκη προκαλεί το γεγονός ότι αυτό συνέβη ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά. Ναι.
1: Ενώ η γυναίκα δεν είχε κάνει καμιά καταγγελία, φαίνεται από τις μαρτυρίες της γειτονιάς.
0: Βέβαια. Εγώ άκουσα ότι υπήρχαν προβλήματα, καυγάδες κλπ. Και φαίνεται ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων. Και τώρα δεν ξέρω, η ζήλια.
1: Ο ίδιος προσπάθησε να σκηνοθετήσει ότι ήταν σε άμυνα. Ναι. Το λέγαμε και χθες ότι η είδηση κακοποίησης γυναικών είναι σχεδόν καθημερινή. Είναι η έκτη, αν δεν κάνω λάθος, γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Όταν οι γυναίκες δεν μιλάνε εγκαίρως, πολλές φορές μιλάνε κιόλας εγκαίρως και δεν καταφέρνουν να γλιτώσουν από το δράστη, από τον άνθρωπο που τους παίρνει τη ζωή.
0: Ναι. Κοίταξε, εν προκειμένου η γειτονιά ήξερε. Τα πούμε αυτά. Έτσι, δηλαδή η γειτονιά ήξερε.
1: Ακούγαμε
0: η αστυνομία δεν ήξερε. Η αστυνομία
1: δεν ήξερε. Μάμα δεν γίνει καταγγελία.
0: Έτσι, ακριβώς, αυτό είναι.
1: Έστω από τη γειτονιά.
0: Εκεί.
1: Δεν το κάνει εύκολα με το κάνει η ίδια γυναίκα. Δεν το κάνει εύκολα.
0: Γιατί λες ότι υπάρχει μια διένεξη, ένα καυγά, οι άνθρωποι μαλώνουν. Δεν είχε πηδήξει το χαντάκι
1: το ο δράστης.
0: Το έκανε μια και έξω και τώρα ήταν. Εντάξει, θλίψη, πένθος στην Καλαμάτα.
1: Δύο
0: σοκ,
1: παιδιά μεν
0: ορφανά.
1: Νομίζω στο νοσοκομείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά μέχρι να βρεθεί.
0: Πεντάρφανα. Πεντάρφανα. Διότι η μία μητέρα.
1: Έχουν βάσει τη μητέρα του με αυτόν τον τρόπο και ο πατέρας του στη φυλακή. Στη φυλακή. Δεν είναι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Προσοχή, προσοχή, μεγάλη προσοχή πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, αλλά και πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας.
0: Εντάξει, θέλω να πω, σε λίγα λεπτά μπορεί να γίνει το κακό. Διάβασα λίγο το χρονικό αυτής της ιστορίας. Ξεκίνησε ο καυγάς και γύρω.
1: Το έχω διαβάσει πολλές φορές, είναι.
0: Ναι. Ξέρεις, το χρονικό, το ώρα-ώρα που λέμε,
1: ναι,
0: πώς εξελίχθηκε.
1: Ναι, πώς εξελίχθηκε.
0: Ξεκίνησε ο καυγάς μετά τα μεσάνυχτα, αρκετά μετά τα μεσάνυχτα, και γύρω στις 2 παρατέταρτο, λέει, εκλήθη η άμεση δράση από τους γείτονες. Γιατί γόντουσαν φωνές
1: και κάποια στιγμή ξαφνικά σταμάτησαν οι φωνές.
0: Σταμάτησαν. 1:47 εκλήθη η άμεση δράση. 5 λεπτά αργότερα, δεν το λες και πολύ.
1: Όχι.
0: Έφτασε το περιπολικό. Έτσι, δηλαδή, επαναλαμβάνω.
1: Το κακό είχε γίνει.
0: Ναι. Γιατί η Καλαμάτα τώρα είναι και μια πόλη που καταλαβαίνει κανείς ότι.
1: Μικρή σε σχέση με την Αθήνα.
0: Σε σχέση με την Αθήνα, δηλαδή. Κινήθηκε γρήγορα το περιπολικό. Σε 5 λεπτά έφτασε. Είχε γίνει το κακό.
1: Και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι απειλήθηκε η ζωή του. Ναι. Ήταν σε άμυνα. Τι να πεις.
0: Εντάξει, είναι, είπαμε, από αυτά τα περιστατικά στα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει τέλος, γιατί ίσως δεν υπάρχει αρχή σε ό,τι αφορά την καταγγελία. Θα μου πεις, οι καταγγελίες έχουν σώσει ζωές. Ναι, έχουν σώσει ζωές. Ναι. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα περίφημα panic button
1: έχουν σώσει ζωές.
0: Έχουν σώσει.
1: Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, δεν είμαστε υπερβολικοί.
0: Σε πολλές όμως, σε πάρα πολλές.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να θυμηθεί την περίπτωση, αν θυμάμαι καλά το όνομα, της Κυριακής Γρίβα, που πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ζήτησε βοήθεια, δεν πήρε τη βοήθεια και τη σκότωσε τελικά έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ο δολοφόνος. Για δολοφονία μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν σώσει ζωές όμως.
0: Λοιπόν, 8:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Κίνηση έχουμε.
1: Κίνηση κι αν έχουμε.
0: Κίνηση κι αν έχουμε.
1: Ωραία απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάω από τον Κηφισό, γιατί αυτή την ώρα έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ξεκινάει το πρόβλημα από την Κηφισιά. Πριν τη γέφυρα Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι το Εγάλο, μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα, με 3 ατυχήματα που βλέπω να έχουν συμβεί, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την εικόνα αυτή την ώρα. Στην άνοδο είναι καλύτερη εικόνα, ξεκινάει στην άνοδο ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λένορμαν. Έχουμε πολλή κίνηση στην Αττική Οδό. Ξεκινάει σχεδόν από την, από την είσοδο για Φιλή και φτάνει μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη Δουκής Πλακεντίας έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και το Ψυχικό. Στην κάθοδο της Μεσογείων, από το σταθμό του μετρό, στο Χολαργό, μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατεχάκι στη διασταύρωση με Μεσογείων και Κηφισίας με προβλήματα. Η Λεωφόρος Αθηνών, από το Εγάλεο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας και με προβλήματα όμως το άλλο ρεύμα προς την Ομόνοια, σχεδόν από το Περιστέρι μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Η Πειραιός και η Κηφισού, στο σημείο που διασταυρώνεται με την Πειραιός πολύ.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Και ότι έπεισε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα ασθενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο, πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεση του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλό μήνα. Για όσους δεν τα είπαμε χθες, καλά να είστε όπου βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε, σήμερα Τρίτη, 2 Ιουνίου του 2026, επόμενη μέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Σήμερα... Και καλή εβδομάδα, γιατί όταν αρχίσει καλή εβδομάδα. Εβδομάδα είναι πράγματι καλύτερη.
0: Χρόνια πολλά και στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Να είστε καλά, όσες και όσοι γιορτάζετε. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλισσα Δαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας τον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Γιάννα Ρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην μουσική επιλογή η Ήρα Πανανίδου.
1: Στη συντροφιά μας εσείς με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρτιν Radio, δύο λέξεις. Έρτιν η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Messenger, εάν μπείτε σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω του Messenger, το οποίο αν επιθυμείτε το διαβάζουμε και στον αέρα. Άντε θα το πω, παρότι ξέρω θα φάω τρελό τρελάρισμα.
1: Έλα,
0: άντε, πέστο
1: και θα σου πω.
0: Σαν σήμερα να πω, είχαμε σαν σήμερα πριν από πόσα χρόνια, 55. Το Wembley, συγγνώμη, είδες. Με ματιάξανε, δεν με αφήσανε να το πω. Το Wembley, για πρώτη φορά ελληνική ομάδα, ο Παθναϊκός, αντιμετώπισε στον τελικό τότε κυπέλλου προαθλητριών, τον Άγιαξ, στο Wembley, ιτήθηκε με 2-0, βέβαια. Και τι δεν έχει ακουστεί για εκείνη τη διοργάνωση και το πώς προκρίθηκε ο Παθναϊκός επί Χούντας, ήτανε... Κάποιοι επικαλούνται και κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στον Αλέξη Παπαχελά ή Δέσποινα Παπαδοπούλου. Άστα τώρα.
1: Τι πάνε και στη Μούδη. Τι πάνε και στη Μούδη.
0: Δεν λέω τίποτα άλλο. Εγώ.
1: Αντιπαναθηναϊκή είναι.
0: Σαν σήμερα είχαμε το Wembley, ναι. Από τότε βέβαια κύλησε πολύ νερό στο μήλο της ιστορίας.
1: Ακόμη για το Wembley ακούμε όμως. Είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από την Αλβανία. Να είσαι καλά, Αβραμ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο γενικά. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, το βασικότερο ίσως που αφορά τις ζωές και τις τσέπες όλων μας, έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη. Μια συμφωνία η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τα όσα επιθυμούν κατά βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας σεβαστό και ένα μέρος των επιθυμιών της Τεχεράνης. Τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Ωστόσο και μόνο η αναγγελία αυτού του γεγονότος έχει προκαλέσει έναν εξορθολογισμό στις τιμές του πετρελαίου, έτσι.
1: Παρότι από την ιρανική πλευρά δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ας περιμένουμε όμως, γιατί ένα παιχνίδι τακτικής, μάλλον ο πόλεμος εκτός των άλλων είναι και ένας πόλεμος στην επικοινωνία. Οπότε ας περιμένουμε, γιατί μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί αργότερα.
0: Για να καταλάβει κανείς πόσο έντονος είναι αυτός ο πόλεμος προπαγάνδας και της επικοινωνίας, αξίζει να πούμε ότι θεωρητικά το Ισραήλ οδηγήθηκε σε συμφωνία και χειρίας με τη Χεζμπολάχ, αλλά την ίδια στιγμή συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Εντάξει.
1: Οπότε δικαιολογημένα και εμείς είμαστε καχύποπτοι σε οποιαδήποτε εξέλιξη βλέπουμε. Δεν έχω δει, θα το ψάξω να δω πού κυμαίνονται σήμερα, πού κινούνται σήμερα οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και άλλη πτώση μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει, γι' αυτό το λέω.
0: Πριν από λίγο μιλήσαμε με την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών της Αττικής, ήταν επιφυλακτική. Βέβαια, στα πρατήρια έχουμε δει μια αποκλιμάκωση των τιμών σε αρκετές περιπτώσεις και κάτω από τα 2 ευρώ, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ. Τώρα δεν τρελνόμαστε. 1,999
1: ή 9,97. Ναι, κάτι τέτοιο. Γιατί όσοι το τριήμερο έφυγαν και ιδιαίτερα επισκέφθηκαν τις Κυκλάδες, γιατί πάντα στις Κυκλάδες, γιατί είναι και τα μεταφορικά, είναι πιο ακριβές οι τιμές των καυσίμων. Έβαλαν βενζίνη, μου έλεγαν και με 1,25.
0: Ναι.
1: 1,26. Καταλαβαίνεις τώρα τι είναι αυτό,
0: Ο πόλεμος συνεχίζεται και στην Ουκρανία. Δυστυχώς. Τίνουμε να το ξεχνάμε αυτό. Χθες είχαμε ένα ακόμη σφυροκόπημα ρωσικό σε όλη την Ουκρανία, με τουλάχιστον 11 νεκρούς σε τρεις πόλεις, το Κίεβο, το Ντίνπρο και το Χάρκοβο. Πραγματικά ήταν πολύ ευρείας κλίμακας η συγκεκριμένη επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο αυτών των βαλιστικών πυράβλων.
1: Όλες τις τελευταίες μέρες απειλεί η Ρωσία ότι θα πλήξει το Κίεβο, θα συνεχίσει να πλήττει το Κίεβο.
0: Εκεί είχαμε 4 νεκρούς. Πρέπει να πούμε ότι πολλοί τραυματίες υπήρξαν, ανάμεσά τους και τρία παιδιά. Λοιπόν, ενώ σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, πρέπει να πούμε ότι διανύουμε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων και έντονη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και εξαιτίας των δημοσκοπήσεων.
1: Βέβαια. Αλλά και των δύο νεοκομμάτων, βέβαια. Και, γι' αυτό έχουν...
0: και έντονων διεργασιών.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και οι διεργασίες πια δεν γίνονται μόνο στα δύο κόμματα, τα νέα κόμματα, αλλά σε όλα τα κόμματα συνολικά, ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Η χθεσινή δημοσκόπηση Opinion Poll το καταγράφει στις 15 ποσοστιαίες μονάδες, με κάποιες μικρές απώλειες. Περίπου μισή μονάδα και κάτι για το κυβερνό κόμμα.
1: Μακριά και... βέβαια από την αυτοδυναμία τα ποσοστά.
0: Μακριά
1: από την
0: αυτοδυναμία,
1: και στην εκτίμηση ψήφου.
0: Και στην εκτίμηση ψήφου. Σε ό,τι αφορά όμως τη θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκεί έχουμε μια σαφή αναδιάταξη. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να περνά καθαρά στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό που ξεπερνάει κατά το 14%. Την κυρία Καριστιανού να είναι, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, να είναι στην τρίτη θέση με ένα ποσοστό που ακουμπάει το 13, ένα 12,8 αν θυμάμαι καλά. Καλά,
1: ναι,
0: θυμάμαι,
1: ναι. Ναι, μια χαρά το θυμάσαι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ να υφίσταται μια σημαντική πτώση 4 ποσοστίων μονάδων και να κατρακυλά στην τέταρτη θέση.
1: Στο 10,5.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μέσα σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό καιρού, δηλαδή μπορεί να έχουμε χαμηλό βαρομετρικό σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, αλλά σε ό,τι αφορά το μετεωρολογικό, καλοκαίριασε για καλά, οι θερμοκρασίες υψηλές έφτασαν χτες και ξεπέρασαν και τους 35 βαθμούς Κελσίου όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα θα φτάσουν εκεί γύρω στους 31,
1: φυσιολογικές 30... για την εποχή θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν,
0: εσείς που είστε, ακριβώς εσείς?
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και επιβεβαιώθηκαν οι μετεωρολόγοι και το ότι δεν μας ήρθε ευτυχώς ο καύσωνας που έπλεε την προηγούμενη εβδομάδα τη μισή Ευρώπη, ε?
0: Ακριβώς.
1: Για φαντάσου. Αρχίσουμε από τώρα να ανάβουμε ερκοντήσιον. Δεν έχεις ανάψει, φαντάζομαι, ερκοντήσιον.
0: Έχω ανάψει.
1: Έχεις ανάψει, ε?
0: Ναι, εγώ έχω ανάψει. Εντάξει, εγώ είμαι ιδιαίτερη περίπτωση. Άσα, μην με ψάξεις.
1: Εντάξει.
0: Είμαι άλλη περίπτωση. Δύσκολη.
1: Εντός μεσού όρου. Πάντως, η εταιρεία, η ΔΕΗ μας ενημερώνει ότι, και ο ΔΔΕ, ότι οι τιμές και αυτό το μήνα δεν θα ανέβουν στην ενέργεια, παρά το ότι επικρατεί στην αγορά ενέργειας. Για να δούμε.

0: φίλος μας ο Φώτης λέει: πέρυσι ανανέωσα για ένα χρόνο μπλε τιμολόγιο με τιμή 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα. Το πετρέλαιο ήταν στα 80 ευρώ το βαρέλι. Τώρα, καλύτερη τιμή για μπλε τιμολόγιο είναι 0,135 κιλοβατόρα, τιμή που θα δικαιολογούνταν αν το βαρέλι είχε 120 δολάρια. Αν συνυπολογίσει κανείς το πολύ μεγάλο ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι αδιανόητη τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή. Καταγράφεται.
1: Καταγράφεται.
0: Γιάννης Μπακαράκης, καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα και στη Ριζούπολη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, βεβαίως. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Θανάση Δαβάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Υφυπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Και καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αταμόπουλε. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε Δαβάκη. Ναι. Να είμαστε καλά, είμαστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τα γεγονότα, για αυτά που συμβαίνουν, συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αλβανία. Για πείτε μας το δικό σας σχόλιο.
0: Πώς τα είδατε αυτά.
2: Πώς τα είδατε, ναι.
0: Γιατί έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη ανησυχία να καταγράφεται για το θέμα των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας εκεί πέρα.
2: Παρότι είναι πολύ περιπεπλεγμένο το θέμα.
0: Περίπλοκο.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να πω ότι η Ελλάδα και η Αλβανία είναι δύο γειτονικές χώρες που έχουν και κοινά συμφέροντα, θα έλεγα, αλλά κυρίως υπάρχει μια σχέση, διότι πολλοί καταγόμενοι από την Αλβανία τα τελευταία 30-40 χρόνια βρίσκονται στη χώρα μας και στηρίζουν διαφόρους τομείς όπως ο αγροτικός τομέας. Το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Ναι.
3: Η πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης σαφέστατα όμως δεν συνάδει με αυτή την σχέση που προείπα. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία που έγινε στις 30 Μαΐου σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα κατοίκων της περιοχής και τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, η πρεσβεία μας εκεί προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει μια προξενική και ιατρική συνδρομή. Αλλά αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι ότι πρέπει σαφέστατα, και το υπογραμμίσαμε αυτό, να υπάρξει μια πλήρης τήρηση του κράτους δικαίου, στο οποίο κράτος δικαίου σαφέστατα συμπεριλαμβάνεται και η προστασία των δικαιωμάτων των περιουσιών των μελών μιας εθνικής μειονότητας, ελληνικής εθνικής μειονότητας, που είναι για αιώνες εκεί, που βρίσκεται για αιώνες εκεί. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας που ο κύριος Ράμα επαγγέλλεται ότι είναι. Το ίδιο, για να σας αναφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, συμβαίνει και με το ζήτημα των 7,5 περίπου χιλιάδων Ελλήνων ηρώων στρατιωτών, οι οποίοι στην περίοδο του 1940 στο αλβανικό έπος, ας το πούμε έτσι, έπεσαν εκεί. Έχουμε προβλήματα σχετικά με τα νεκροταφεία, με τις ταυτίσεις των οστών των παιδιών αυτών, τα οποία έδωσε τη ζωή τους για την πατρίδα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα, θα έλεγα, άσχημο μεταξύ δύο γειτονικών χωρών. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει η αλβανική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε σε ένα θέμα που αφορά και το Υπουργείο Άμυνας, είναι η αλήθεια, για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπήρξαν και πολιτικές αντιπαραθέσεις, υπήρξαν ζυμώσεις πολιτικές και υπήρξε και προβληματισμός. Με αυτό το περίφημο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τι απέγινε τελικά? Ο Υπουργός το χαρακτήρισε πολύ σοβαρό το γεγονός. Ζητήθηκαν εξηγήσεις, είχαμε κάποιες απαντήσεις. Σε τι φάση βρίσκεται το θέμα αυτό?
3: Πολλά ζητήθηκαν. Εγώ είχα προσωπικά δύο διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας και τον κύριο Παφίδη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπάρχει συγκεκριμένο, θα έλεγα, συγκεκριμένη αναφορά του λιμενικού σώματος, το οποίο ανήκει κατά αρμοδιότητα στο ζήτημα αρχικώς, που περιγράφει κατά λεπτό όλη την ιστορία αυτή. Βρέθηκε από ψαράδες στην περιοχή της Λευκάδας και από εκεί και μπρος εμείς έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, παραλάβαμε το συγκεκριμένο σκάφος, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να κάνουμε πλήρη ανάλυση. Είναι ουκρανικό, γίναν αντίστοιχα διαβήματα και στην και από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Συμβούλιο Υπουργών, που συνέβη εκείνη την περίοδο, στις Βρυξέλλες και από τον Υπουργό Άμυνας τον κύριο Δένδια, ο οποίος ανέφερε τους προβληματισμούς και τις, θα έλεγα, την αρνητική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
2: Έχει
3: από
2: εκεί
3: και μπρος, ναι, είναι ζητήματα, ναι, τα οποία έχουν να κάνουν και με την, την θεώρησή του ως στρατιωτικού πολεμικού υλικού. Το έχουμε κάνει φύλο και φτερό, αν θέλετε να ξέρετε, και από εκεί και μπρος εμείς θα λάβουμε όλα τα μέτρα προκειμένου αυτό να μην αποφευχθεί. Ήδη επιχειρεί, κινείται στην περιοχή του Ιωνίου πυραβλάκατος, η οποία ελέγχει τα θέματα ασφαλείας της περιοχής για αποφυγή κάποιου παρομοίου, το οποίο απέφχομαι, περιστατικού. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά κατατείνουν προς την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή αρτιότητα, θα έλεγα, και τον επαγγελματισμό των στελεχών τόσο του λιμενικού μας σώματος, το οποίο άμεσα επενεύει, αλλά και των ενόπλων μας δυνάμεων.
2: Άρα έχει διερευνηθεί ότι δεν υπάρχει
3: Έχουμε πυραβλάκατο, η οποία παραμένει στην περιοχή και ενισχύει την επιτήρηση του Ιωνίου Πελάγους και από τέτοιου είδους γεγονός.
2: Άρα έχει διερευνηθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα αντίστοιχα, γιατί κάποιοι εξέφραζαν φόβους, μήπως υπάρχουν και άλλα.
3: Εντάξει, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως τα κιλά των εκρηκτικών που έφερε απάνω, ακούσαμε για 200 κιλά, 300 κιλά, δεν υπάρχουν αυτά ως πραγματικότητα. Αλλά όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, η προσοχή του πολεμικού μας ναυτικού βρίσκεται σε άλλα σημεία του ορίζοντα και όχι στο Ιόνιο Πέλαγος.
0: Κατά αυτό
3: όμως εμείς είμαστε έτοιμοι και θεωρώ ότι η αντιμετώπιση και από το λιμενικό σώμα και από τα στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων ήταν τέτοια που καταδεικνύει τον επαγγελματισμό τους και την ετοιμότητα την οποία έχουν, και θέλω να τους συγχαρώ και από τον σταθμό σας.
0: Επειδή και εσείς το αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια εστίαση στο τι συμβαίνει στο Αιγαίο αυτό το καλοκαίρι, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά και με τους ήρεμους αέριδες, θα ξαναπώ εγώ, διότι είχαμε, νομίζω, το τελευταίο διάστημα ένα μπαράζ προκλήσεων από Τούρκους πιλότους στο Αιγαίο. Αναπάντεχα είναι η αλήθεια, είχαν σταματήσει για ένα διάστημα.
3: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης, και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή έντομα αποτελέσματα εις βάρος οποιασδήποτε χώρας, ιδιαίτερα της Ελλάδας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως έχει μια πολιτική, θα έλεγα, σημασία, δεδομένου ότι η γείτον υπογραμμίζει εμφαντικά τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, για τον τρόπο ασκήσεως δικαιωμάτων.
2: Διάβαζα τα στατιστικά, κύριε Δαβάκη, μας ακούτε?
0: Χάσαμε
2: τηλεφωνική
0: γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε
2: Ήθελα να πω ότι διάβαζα τα στατιστικά το Σαββατοκύριακο των παραβιάσεων και παραβάσεων του 2024-2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026. Πολύ μεγάλη διαφορά από το 2024, που ήταν από τις πιο ήρεμες χρονιές σε αυτό το πεδίο.
0: Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δέχεται έντονη κριτική η κυβέρνηση ως προς την πολιτική των ήρεμων νερών.
2: Εκ των έσω τα βέλη σε αυτή την περίπτωση.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεση και εδώ αυτό, κύριε Υπουργέ, είστε.
3: Δεν ξέρω που μίλαγα και δεν ξέρω που βρίσκεται.
0: Όχι, λέγαμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Αιγαίο. Υπάρχει ένα θέμα. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση δέχεται κριτική για αυτό το θέμα, ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα, και το νομοσχέδιο στο οποίο μόλις τώρα αναφερόσασταν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μια πραγματικότητα, Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεκούμενη. Γιατί η αποκλιμάκωση, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει, όχι ατυχήματα, δυστυχήματα. Έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών. Λοιπόν, μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος, επιτρέπει να υπάρξουν διάβλοι επικοινωνίας και οπωσδήποτε δημιουργεί ένα καλύτερα διαχειρίσιμο περιβάλλον. Αυτό όμως και αυτό είναι μια επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβολή κάποιων στρατηγικών προσανατολισμών που έχει η Τουρκία. Γι' αυτό εμείς ως απάντηση ενισχύουμε τις ενόπλες δυνάμεις, δίνουμε δημοσιονομικό χώρο για τις ενόπλες δυνάμεις μας, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας στα σύγχρονα μέσα, ναι, και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το νέο δόγμα και της Ατζέντα 2030, αλλά και γενικότερα τη νέα αντίληψη για τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Με τούτα και με εκείνα, κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο?
3: Το εύχομαι και το ελπίζω. Διότι αυτό συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, η οποία, παρότι κατά την προσωπική μου αντίληψη έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες πρακτικές, παρόλα αυτά. Θεωρώ ότι τη συμφέρει και την ίδια στη γενικότερη θέση της και στο γεωστρατηγικό ρόλο τον οποίο θέλει να παίζει με βάση την Ατλαντική Συμμαχία.
2: Να σας ρωτήσουμε και κάτι αναφερόμενοι ανοίγοντας το κάδρο στο γενικό πολιτικό σκηνικό. Δύο νέα κόμματα έχουν προκύψει, περιμένουμε πολύ πιθανόν και ένα τρίτο από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Οι δημοσκοπήσεις έχουν αλλάξει τη σειρά. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αλλά απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία, κύριε Δαβάκη.
3: Σαφέστατα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τις εκλογές, αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές. Όλα τα κόμματα, και τα νεοπαγή κόμματα, αλλά και τα παλαιά κόμματα στα οποία και εγώ ανήκω, έχουν το συγκεκριμένο λόγο τους και τη συγκεκριμένη αποτύπωση της πραγματικότητας. Θα κριθεί λοιπόν και ο φρέσκος πολιτικός λόγος των νέων κομμάτων, όχι όλα, βέβαια, μερικά είναι νέα όπως το κυρίου Τσίπρα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν και με μια παλαιότητα. Όπως ξέρετε, κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα επιτυχή αποτελέσματα, όπως όλοι ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, όλοι θα κριθούμε. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής και νομίζω ότι με βάση αυτή την αρχή θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να είναι πολύ αισιόδοξη για την τρίτη της τετραετία.
0: Το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς είναι κάτι που σας προβληματίζει, διότι κάποιοι θεωρούν ότι αυτό θα στερήσει οριστικά από τη Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας?
3: Εντάξει, είμαι παλιός στην πολιτική, είναι ένα ενδεχόμενο. Σαφέστατα θα δυσκολεύσει οπωσδήποτε, πλην όμως θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός με το κριτήριο το οποίο διαθέτει τις περισσότερες φορές, για να είμαστε ειλικρινείς, θα καταλάβει ότι αυτό που απαιτείται σήμερα για την πατρίδα μας είναι η σταθερότητα,
0: μάλιστα,
3: η κυβερνησιμότητα και η σοβαρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε πριν λίγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Σε εξέλιξη έρευνας των αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονο στο Λυκαβητό την περασμένη Κυριακή. Απολογούνται σήμερα 7 αναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Το μεσημέρι στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογείων δολοφόνος 39χρονης σύζυγου του, οι αρχές αναμένεται να διενεργήσουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας έως 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Headnews Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και όλους. Τρίτη 2 Ιουνίου του 2026 μπήκαμε στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού από χτες.
1: Άρα και καλό καλοκαίρι.
0: Και καλό καλοκαίρι. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Headnews Radio 105,8, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιλογή.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Headnews Radio δύο λέξεις. Headnews η μία, Radio η άλλη.
0: Ή μέσω Facebook, αν θέλετε, μπαίνετε σελίδα μας, πρωινές διαδρομές. Τη βρίσκετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ρωτούσες νωρίτερα που βρίσκεται το πετρέλαιο. Βλέπουμε ότι το Brent τώρα εδώ έχει πέσει κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Δεν το λες κακό. Αυτό, όχι, βέβαια.
0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στη μέση βενζίνης. Καλά, τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πάρουμε και το τσουβάλι να βάλουμε τα λεφτά μέσα.
1: Όχι, μην πάμε να γεμίσουμε.
0: Ναι, είσαι στο 1,999.
1: Στην καλύτερη περίπτωση. Ναι. Γιατί πάνω από 2 είναι απλώς κοντά στα 2 το λίτρο η βενζίνη. 2 ευρώ πάνω.
0: Λοιπόν, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντες καλεσμένους και γι' αυτό το λόγο πρέπει να διαχειριστούμε σωστά το ραδιοφωνικό χρόνο χωρίς πολλούς προσλόγους. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια μέρα με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις για το ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με μια ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο, εξέδωσε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, για το πρωτοσέλιδο που έβγαλε πριν από λίγο, εξέδωσε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, για το πρωτοσέλιδο θέμα της

0: είμαστε πάροχοι τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι, είχε πει. Είναι μια δήλωση που είχε κάνει και μετά την καταδίκη του.
1: Ναι, σε μια συνέντευξή του. Πριν περάσουμε τον κύριο Τσουκαλά, πάρα πολύ γρήγορα σε μια χρηστική πληροφορία. Γιατί διαβάζω τώρα ότι αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό. Έχουμε τεχνική βλάβη στο τμήμα από Ταύρο μέχρι Πειραιά.
0: Έχει διακοπή κυκλοφορία.
1: Έχει διακοπή κυκλοφορία. Να το λάβετε υπόψη σας αν θα μετακινηθείτε με τον ηλεκτρικό
0: Ταύρο
1: σιδηρόδρομο.
0: Πειραιάς,
1: από Ταύρο έως Πειραιά.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
2: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
2: Νομίζω ότι στην εισαγωγή που κάνατε για την δήλωση του κυρίου Ντίλιαν.
0: Ναι.
2: Ναι, αφενός επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς που στην ουσία θέλει να εννοηθεί ότι πούλησε στην κυβέρνηση. Λέει πουλώσει κυβερνήσεις. Δεν λέει διτά που είστε.
0: Σε κρατικές οντότητες, ας το πούμε. Ναι, κρατικές υπηρεσίες.
2: Δεν είμαστε εμείς στο φόρο, αλλά εμείς μόνο το πουλάμε. Πέραν αυτού, λέει και κάτι ακόμα. Λέει ότι με λένε ένοχο, απαντά στον κύριο Φιλωρίδη, ενώ ακόμα εκκρεμεί το φετίο, στο οποίο μένει να προσκομίζω και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να στέλνει ένα μήνυμα ότι ενδεχομένως έχει συμβάσεις.
0: Ναι.
2: Και αυτό που κατά τη γνώμη μου παρακολουθούμε είναι μια ζωντανή διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνηση και κυρίου Ντίλιαν. Η κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα, είπε δεν θα γίνει εξεταστική. Εδώ ο κύριος Ντίλιαν φαίνεται να της λέει ότι εγώ θα ερχόμουν με μεγάλη χαρά να απαντήσω. Άρα στην ουσία ο κύριος Ντίλιαν τι της λέει, ότι πρέπει εντελώς να με καλύψετε, διαφορετικά θα αναγκαστώ να μιλήσω.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει κυβέρνηση... ένας αντίλογος, έτσι δεν είναι.
0: Ότι αυτά τα είπε κατόπιν εορτής.
1: Αφού καταδικάστηκε, δεν προσήλθε στο δικαστήριο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
2: Μα δεν σας υπερασπίζω με τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν έπαιξε ένα ρόλο συγκεκριμένο. Σας λέω ότι έχουμε μια διαπραγμάτευση μεταξύ από ό,τι φαίνεται κάποιον συνενόχων.
1: Και έχει και ενδιαφέρον.
2: Και κάποιον που σου πούλησε. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι άγιος. Δεν είπα πουθενά αυτό. Ο κύριος Ντίλιαν φαίνεται να πούλησε και καταδικάζεται ότι πούλησε, δεν ξέρω αν το ενήργησε ο ίδιος ή όχι, και ένα παράνομο λογισμικό υψηλής τεχνολογίας, πανάκριβο, το οποίο μπορούσε όχι μόνο με συμβατικά μέσα να παρακολουθήσει, αλλά με κάμερα, ηχεία.
1: Να περιμένουμε, να περιμένουμε την εξέλιξη και την εκδίκαση του εφετείου, βέβαια, σε κάθε περίπτωση.
2: Εδώ τι λέω, Σόδρακη. Η εκδίκαση όμως. Σόδρακη. Η εκδίκαση αφορά συγκεκριμένα αδικήματα. Αυτά που είναι στον πρώτο βαθμό δεν αφορά άλλα. Τα υπόλοιπα αδικήματα τα έθαψε η κυβέρνηση με την άρνηση να γίνει εξεταστική και με την απόφαση εισαγγελέα Αρείου Πάγου να μην αναβαθμιστεί η έρευνα.
0: Ναι.
2: Σόταγη, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
2: Δεν θα έρθει να δει ούτε αν έγινε γραφειοκοπία, ούτε ποιοι του δίνανε εντολές.
1: Ναι.
2: Το εφετείο έρχεται να αξιολογήσει αν πρέπει να παραμείνει η ποινή για την παράβαση απορρίτου πληροφοριών.
0: Και Τσουκαλά,
2: ένα αδίκημα πολύ πιο μεσαίο από αυτά τα οποία φαίνεται να έχουν διαπραχθεί. Και ρωτάω και κλείνω με την υπόθεση,
0: ναι,
2: κύριε Τίλια.
0: Ναι.
2: Πιστεύει κανένας Έλληνας ότι τέσσερις ιδιώτες ένα πρωί αποφάσισαν για δικό τους γούστο να παρακολουθούν υπουργούς?
0: Ναι. Αφήνουμε το ερώτημα, το έχετε θέσει πολλές φορές. Για να έρθουμε τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο βάζει το Πασόκ, ας πούμε, στο μάτι του κυκλώνα όλων αυτών των διεργασιών που συντελούνται το τελευταίο διάστημα. Ήδη υπάρχει μια διαμαρτυρία από την πλευρά του Πασόκ για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Βλέπουμε όμως σε απανωτές μετρήσεις της κοινής νόμης. Χθες είχαμε μία ακόμα.
2: Δύο.
0: Ναι, χθες είχαμε άλλη μία. Χθες είχαμε άλλη μία, αυτό λέω. Είχαμε την ίντερβιου.
2: Τη Σάλκο με τη
0: Σάλκο. Όχι, δεν λέω την Άλκο. Λέω, είχαμε την ίντερβιου, είχαμε την.
1: Real Pulse, είχαμε την Άλκο και έχουμε τώρα και την Οπίρο.
2: Δεν δίνουν η ίδια εικόνα.
0: Όχι, όχι. Δίνουν οι τρεις από τις τέσσερις. Αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνουν μια, πώς το πούμε τώρα, αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, έτσι δεν είναι? Με το Πασόκ.
2: Λογικό δεν είναι να υπάρχει μια αναδιάταξη.
0: Ναι.
2: Όταν ιδρύθηκαν δύο κόμματα πριν μια εβδομάδα, και τα οποία κόμματα είχαν προαναγγελθεί και διαφημιστεί επί 9 μήνες.
0: Με το Πασόκ όμως να πέφτει κατά μία θέση.
2: Είστε πολύ έμπειροι. Ξέρετε ότι πάντα, όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων και ειδικά από πολύ γνωστά πρόσωπα, πάντα έχουμε προσωρινά μια επαναδιάταξη,
0: ναι,
2: του δημοσκοπικού σκηνικού. Έχουμε δύο κόμματα που ιδρύθηκαν, στα γκάλο ψάρωναν και τελικά δεν κατέθεσαν κάτι.
0: Σωστό.
2: Εδώ βρισκόμαστε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση ίδρυσης δύο κομμάτων. Δύο κόμματα των οποίων την ίδρυση συζητάμε ως πρώτο θέμα από το Σεπτέμβρη.
1: Άρα είναι αναμενόμενο κατά την άποψή σας.
2: Υπάρχουν μετρήσεις δυνητικής επιρροής. Δεν ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Δεν ξαναγίνει.

0: γίνει. Εγώ δεν ξέρω άλλη χώρα που να έχει γίνει επί 9 μήνες να μετριέται δυνητική επιρροή δύο κομμάτων που δεν έχουν ιδρυθεί. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι εύλογο. Mm. Τώρα, η κριτική δική μας δεν είναι σιλίδι στις δημοσκοπήσεις.
1: Εμείς είχαμε ότι δεν μπορεί
0: μια δημοσκόπηση την ίδια μέρα να δείχνει μία μισή μονάδα ή άλλο 8 μονάδες.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Εσείς αυτό είναι λογικό. Το είναι στατιστικό λάθος.
2: Βέβαια έχει παγιωθεί η εικόνα μετά. Έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για τις επόμενες που βγήκαν.
1: Όχι.
2: Τη σειρά των κομμάτων, έτσι όπως τη δείχνουν.
0: Θα δούμε αν έχουμε παγίωση. Έχουμε και άλλες μετρήσεις.
2: Ναι. Και είναι και η φωτογραφία τη στιγμή η δημοσκόπηση καθημερινή.
0: Θα δούμε και άλλες μετρήσεις μέσα εδώ μέσα. Θα δούμε.
1: Εσάς δεν σας προβληματίζει αυτό πάντως. Ως φαινόμενο δεν σας προβληματίζει.
0: Σας λέω κάτι. Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω και την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Τα άλλα βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Σταματάω εδώ την διαδημοσκοπήση.
2: Νομίζω
0: ότι ο καθένας καταλαβαίνει.
2: Δηλαδή, σε αυτό το θολό πολιτικό σκηνικό της ζημιάς, το Πασόκ κάνει δημοσκοπήσεις ή δηλώσεις του κυρίου Χαριδούκα?
0: Δηλώσεις του κυρίου Δούκα έγιναν μετά τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι. Δεν θέλω να τις συσχετίσω. Ως προς το Πασόκ, αφού με καταλαβαίνετε, κύριε Τσουκαλά.
0: Το Πασόκ έχει μια πολύ καθαρή θέση. Εμείς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας με αξιοπιστία, συνέπεια και σχέδιο. Οι εκλογές θα κρυφθούν. Προγραμματικά ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση την τσέπη του. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια και σταθερότητα και αλλαγές όμως. Όχι ασφάλεια και σταθερότητα στο να μην μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ ή στο να μην μπορώ να βάλω βενζίνη ή στο να μην μπορώ να νοικιάσω στο σπίτι. Ναι. Ασφάλεια και σταθερότητα για όλους. Όχι για λίγους και ψανό στους πολλούς.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ τι έχουμε? Δύο προγράμματα. Την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης, πληστηριασμοί, καθυλωμένη αγοραστική δύναμη, προβολές μειωμένης ανάπτυξης, αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ταμεία, μεγάλη στεγαστική και δημογραφική κρίση, και απ' την άλλη το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικές κατοικίες, ΕΚΑΣ, μείωση φοράς αλληλεγγύης δεξιούχων, μείωση φορολογίας μισθωτών, 13ος μισθός, αναστολή πληστηριασμών μέσω προγράμματος προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 2019. Αυτά θα συγκρουστούν. Mm.
1: Εγώ
0: τώρα,
1: για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ τι θέση παίρνει από αυτό.
0: Τι εννοείται?
1: Δηλαδή,
0: είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και νίκη και πρώτη θέση.
2: Ναι, αλλά...
0: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει να πάει. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό τον κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο στην πρώτη θέση, νίκη του ΠΑΣΟΚ.
2: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ και πάει και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
0: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα? Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Εδώ τι έχουμε? Εδώ μάλιστα με την άρνηση γενικότερα εκ προημίου, εμείς δεν ξέρουμε τι θέση έχει το κόμμα αυτό, των μελλοντικών συνεργασιών, γίνεται αντιληπτό ότι το νέο κόμμα δεν τον νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση, τον νοιάζει απλά να πάρει μία θέση για τις εκλογές του 31, του 35, του 40. Ναι. Δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έχουμε κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής. Είναι σαφές πια, αν τοποθέτηση όλων, ότι αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το προσφέρει. Ότι το μόνο κόμμα το οποίο είναι πραγματικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και προγραμματικά και αξιακά και αγωνίζεται για να φύγει, όχι για να μείνει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολύ καθαρό. Τώρα έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω τι άλλο.
1: Σε ό,τι αφορά το μήνυμα πάντως.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο, άρα θεωρώ απίθανο να εννοεί.
2: Που δεν αποκλείεται άρα η συνεργασία. Δεν αποκλείεται η συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα. Η απόφαση του συνεδρίου ήταν μόνο προ την Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω.
2: Άτε τώρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Εδώ πάντω όλο το πράγμα.
0: Υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματο ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω.
1: Εδώ πάντω το πράγμα έχει αρχίσει και παίρνει άλλη διάσταση. Έχετε ακούσει κι εσεί κατ' επανάληψη. Άκουγα και την κυρία Φωνικολάκου χτε να λέει ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το Πασόκ αφήνει και στελέχη του. Αφήνουν παρά την καθαρή θέση.
0: Καντάρι, άκουσα να λέω ότι δεν είναι αντίπαλό σου στη δεξιά. Δεν έχω ακούσει κάποιο.
1: Όχι, ότι αφήνετε και εσείς, όχι εσείς ως εκπρόσωπος ή το Πασόκ, κάποια στελέχη, ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον
0: είναι συγκυβέρνηση. Δεν είναι τίποτα να το λέει αυτό η Ελλάς, πολλά στελέχη τη οποία φαίνεται να ήταν πρώην τιμητές του Πρωθυπουργού. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Τιμητές του κ. Μητσοτάκη, λέτε.
0: Ο κ. Νιφούδης δεν είχε πάει στο συνέδριο τη ΟΝΕΔΕ, διαβάζω. Ναι. Σε ένα συνέδριο της στο Λονδίνο.
2: Απ' την άλλη βέβαια στελέχη σας
0: νομίζω ότι αν δούμε το πώς αποθέτεται τα στελέχη του Πασόκ και τα στελέχη του νέου κόμματος, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα τέτοιο. Το Πασόκ έχει μια πολύ καθαρή θέση. Καμία συνεργασία, ηθική και αξιακή απόσταση και πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς έχουμε πάρει και συνεδριακή απόφαση. Ενώ στη διακήρυξη του κόμματος Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
2: Απ' την άλλη, στελέχη σας, βουλευτές, να αφήνουν.
0: Ο συντάκτης του μανιφέστου του Κόμματος Ελλάς είχε κάνει ένα και πει δεν είναι στρατηγικός αντίπολος η δεξιά. Είναι δυνατόν που κάνετε εμένα αυτήν την ερώτηση. Δεν ακούσα να την κάνετε στα στελέχη της Ελλάς.
2: Παντού την κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν.
2: Δες πως καθησυχάζουν τους συνομιλητές μας.
1: Και καθαρές απαντήσεις νομίζω.
2: Ναι. Και για τον κύριο Δούκα.
1: Και για τον κύριο Δούκα. Λοιπόν, 9
2: και
1: 47.
2: Του Πασόκου.
1: 9 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν καλεσμένο του οποίου την άποψη περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και του οποίου νομίζουμε ότι η κουβέντα μας, η κουβέντα που θα ακολουθήσει, θα συζητηθεί πολύ σήμερα. Γιατί αφορά ένα θέμα το οποίο είναι λογικό να μας ευαισθητοποιεί, ένα θέμα για το οποίο ήδη γίνεται κουβέντα. Πολύ έχει να κάνει με την ομογένεια της Αλβανίας, την ομογένεια της Βόρειου Ήπειρου. Έχουμε τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μπελέρη.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα θέλαμε, ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, να ευχηθούμε για καλό μήνα. Και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, επειδή είστε σε θέση να ξέρετε, να μας εξηγήσετε τι έχει γίνει εκεί με το θέμα των περιουσιών της μειονότητας στην περιοχή όπου ετοιμάζονται αυτά τα φαραωνικά τουριστικά έργα στην Αλβανία. Για πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς έχουν τα πράγματα.
4: Υπάρχει δυτικά του Αλβώνα μια περιοχή που κατοικείται κατά πλειοψηφία με αλβανίτες πολίτες, ελληνικής, αλβανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής.
1: Ναι.
4: Εκεί πέρα είναι εκχυλίου ποταμός ΑΟΣ, γίνεται μια προστατευόμενη ζώνη. Υπάρχουν και ντόπιοι κάτοικοι, εκεί ακριβώς έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση Ράμα να κάνει μια μεγάλη τουριστική επένδυση, όπου φημολογείται ότι πίσω από αυτήν την επένδυση οι διάφοροι επενδυτές ενδεχομένως να είναι και ο γαμπρός.
1: Ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ.
4: Του Προέδρου Τραμπ και μέλη της οικογένειας Τραμπ.
1: Μιλάμε για την περιοχή Σβέρνιτσα, έτσι δεν είναι εκεί.
4: Ναι.
1: Η οποία είναι περιοχή στην οποία κατοικεί αρκετά, πώς να πούμε, σημαντικός ποσοστία μειονοτικός πληθυσμός. Έτσι δεν είναι.
2: Κατοικούν.
4: Ασφαλώς, ναι. Και υπάρχει κάτι που ο κύριος Ράμα αγνοεί.
1: Ναι.
4: Ο ίδιος με επιστολή του Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση το 2016 είχε αναγνωρίσει ότι εκεί στα δύο χωριά αυτά στην Άρτα ζουν 4.200 Έλληνες και 920 στο χωριό Σβέρνιτς. Άρα το 2016 ο κύριος Ράμα αναγνώριζε ότι εκεί ζουν Έλληνες. Σήμερα λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας και κακώς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε όπως αντέδρασε με την ανακοίνωσή του.
1: Μάλιστα.
2: Και πώς γίνεται όλη αυτή η επιχείρηση? Είδαμε φράκτες, είδαμε αγκαθωτά σύρματα. Φαντάζομαι δεν ρωτήθηκε κανείς. Είναι μία απόφαση, έτσι δεν είναι, η οποία επιβάλλεται, επιβλήθηκε στην ομογένεια και στους ανθρώπους που εκεί έχουν τις περιουσίες τους, κατοικούν.
4: Μέχρι στιγμής υπήρχαν μόνο δημοσιεύματα ότι πρόκειται να γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, χωρίς να υπάρχει σχέδιο, χωρίς να υπάρχει άδεια. Ξαφνικά δόθηκε μια άδεια περίφρακτης και οι ντόπιοι κάτοικοι είδανε ξαφνικά τα χωράφια του να περικυκλώνονται με σηματοπλέγματα που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη και να... Αυτά τα σηματοπλέγματα εμποδίζουν ακόμα και την πρόσβαση στη θάλασσα.
1: Ναι.
4: Αυτό έχει και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Έχει βασικά παραβιάζει και το καιρό δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
1: Μιλάμε για τι μέγεθος περιουσιών, αν έχετε εικόνα κι εσείς.
4: Μιλάμε για δεκάδες εκτάρια, δηλαδή εκατοντάδες στρέμματα.
1: Και είναι και περιοχές προστατευόμενες, μας είπατε.
4: Ασφαλώς, ναι, είναι μέρος της επένδυσης, αν και σε προστατευόμενο μέρος.
2: Ναι.
4: Έχει κάνει μια ρύθμιση και η κυβέρνηση Ράμα ότι θα μπορούσε να χτιστεί τουριστική επένδυση και σε προστατευόμενο μέρος, αρκεί το να είναι 5 αστέρων και πάνω. Όταν μιλάμε για αυτή την περίπτωση.
2: Μάλιστα. Βέβαια, δεν υπάρχουν τίτλους αυτές. Και αυτό δυσχεραίνει τη θέση της ελληνικής ομογένειας, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι εκεί ζουν χιλιάδες χρόνια. Μέχρι το 12 η Αλβανία ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία και υπάρχουν κάποια φυρμάνια. Κανονικό κτηματολόγιο όπως το γνωρίζουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
4: Υπάρχει το 1946 που έγινε ο αναδασμός από το κομμουνιστικό καθεστώς και στους παππούδες των σημερών κατοίκων δόθηκαν αυτές οι περιουσίες. Το 1960 το κομμουνιστικό καθεστώς τις δίμευσε και έχουμε τώρα από το 1991 που υποτίθεται γίνει μεταπολίτευση στην Αλβανία μέχρι σήμερα και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν επιστραφεί περιουσίες.
2: Mm.
4: Αυτοί όμως έχουν αυτά τα χαρτιά και τα παλιά. Που σας είπα του 46, έχουν και τα χαρτιά που έδωσε το σύγχρονο Αλβανικό κράτος το 1994. Αυτά όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν τίτλοι, γιατί είναι ευθύνη του Αλβανικού κράτους που δεν ενέγραψε σε υποθηκοφυλάκια αυτές τις περιουσίες.
1: Μπορούν αυτά να νομιμοποιηθούν προς όφελος, προς αποκατάσταση των ομογενών? Μπορούν να υπάρξουν τέτοιες ενέργειες?
4: Όχι, μπορεί, είναι υποχρεωμένο η Αλβανική κυβέρνηση και για να ανοίξουν τα δεξιά κεφάλια. Ο κύριος Γραμμά το 2024, τον Δεκέμβριο, που ξεκίνησε να ανοίγουν τα δεξιακά κεφάλια, υπέγραψε όχι με την Ελλάδα, με τους 27, ότι εντός του 2028 θα τελειώσει η πρώτη εγγραφή των περιουσιών και εντός του 2030 θα έχουν αποδοθεί όλες οι περιουσίες στους κατοίκους και θα έχει τελειώσει το κτηματολόγιο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα περιμένουμε, δεν έχει γίνει κάτι.
4: Το κλίμα των ομογενών είναι αφού να γίνουν όλες οι ασφαλώς και να γίνουν οι επενδύσεις, απλώς να εγγραφούν οι περιουσίες τους και να αποζημιωθούν.
2: Ναι, να μην τις πάρουν έτσι.
1: Να ρωτήσω
4: το... Ο κύριος Γράμμα, συγγνώμη να σας πω, είναι κρίσιμο, έχει ψηφίσει ένα νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων, όπου για να επενδύσει κάποιος αυτές τις περιοχές θα πρέπει να επενδύσει 50 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε, αποκλεί αμέσως τους ντόπιους κατοίκους που έχουν 2.000 μέτρα, 3.000 μέτρα, 1.000 μέτρα.
2: Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν.
4: Τους αφήνει ως μοναδικό περιθώριο από όλες τις περιουσίες τους το να την πουλήσουν ή να την δώσουν αντιπαροχή σε μεγάλους
1: επενδυτές.
4: Τώρα σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος αντιδρά γιατί δεν έχουν ούτε αυτή την τελευταία επιλογή να πάρουν κάποια αποζημίωση.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω το εξής. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, εσείς κύριε Μπελέρη πιστεύετε ότι υπάρχει μια γενικότερη επίθεση στο θέμα των περιουσιών των ομογενών στην Αλβανία?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45 στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, το 92 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα ο κ. Ράμα να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποίησει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
1: Μάλιστα.
2: Ο ίδιος λέει βέβαια ότι όλα νόμιμα τα
1: ότι όλα είναι νόμιμα, ναι. Ο ίδιος λέει ότι όλα
2: έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
4: Ο ίδιος λέει ασφαλώς νόμιμα, αλλά σας είπα χθες ο δίκαιος συνέντευξης τύπου, επί μία ώρα είπε μόνο ψέματα. Και δυστυχώς ο κύριος Ράμα το τελευταίο καιρό το κάνει συντονισμένα. Προσπαθεί να στοχοποιήσει την Ελλάδα με σκοπό να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή τώρα άμα δείτε τα μέσα κοντά στο Ράμα και τον ίδιο λέει ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται από την Ελλάδα γιατί θα φτιάξουμε τεράστια επενδύσεις και θα πάρουμε τον τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό, άρα έχουν συμφέρον τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά το ελληνικό κράτος να μην αναπτυχθούμε ποτέ. Αυτό ξυπνά ένστικτα Λιβανών εθνικιστών.
1: Ναι.
4: Και δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση για όλους εμάς που ζούμε μέσα στα δύο κράτη.
1: Εσείς...
4: Είτε είναι οι Έλληνες μειονοτικοί που ζουν στην Αλβανία, είτε οι Αλβανοί μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και είναι τόσα χρόνια εδώ και έχουν ενταχθεί.
1: Εσείς έχετε φέρει ήδη το θέμα στην Ευρώπη. Σκοπεύετε να το φέρετε πιο επιτακτικά?
4: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μπελέρη.
2: Να είστε καλά.
1: Και να είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση με το θέμα αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κύριος Φρέντι Μπελέρης, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω αρκετά κατοπιστικός.
2: Και μας βοήθησε να καταλάβουμε κιόλας και να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας το επόμενο δίωρο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός, λίγο μετά τις 8 το πρωί.
2: Να σας θυμίσουμε ότι τα προβλήματα στην Αττική Οδό παραμένουν. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Και για τον όσο θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από Ταύρο έως Πειραιά, προς το παρόν έχουμε προβλήματα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live, 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρί καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρόταση

της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς

με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είναι επίσης δεσμεύσης της, καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν νομικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από

0: Ας τολμηρίσω όπως αναφέρεται και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πρόταση είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης, και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση επιδιώκει να ενισχύσει και τα διλήμματα της κάλπης, δημιουργώντας, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ως ένα άτυπο μπράτε φέρ μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030, και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Μάλιστα, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές. Και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 αλλά και το 2023, και φαίνεται πως πλέον έχουν μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
1: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη των Υπουργών, μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα που από ό,τι καταλαβαίνουμε, άγιοι θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης, και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη.

0: Το θέμα είναι, με άγησε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς, να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσία της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρηση άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα σε Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ανεξαρτητοποίηση των 7, των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων 6 που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγα να πω την κυρία Πέρκα,
0: κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξέλιξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
3: Και η Θεανό Φωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αξιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μένει να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6 συν 1, 6 συν 1, αυτό αναφέρουν σε ένα...

0: αναφέρονται στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους. Είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παραίτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν. Να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
1: Πολύ υψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως, απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω έτσι με ερμηνεία, ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στην Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από τον

0: την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
1: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των

Το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και

0: η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
0: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλη. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά. Δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
1: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
0: Όσα άρθρα του συντάγματος κρυφθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Άρθρα κρυφθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
1: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε ποιες και πώς, σε τι βαθμό μπορούν να επιτευχθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το Πασόκα να ζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας Θελήνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στον Start News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. Θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το Πολιτικό Συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίασεις και οι δημοσκοπήσεις.
1: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς για το θέμα του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
3: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
4: Τι εννοείται. Δηλαδή, είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και νίκη και πρώτη θέση.
5: Ναι, αλλά...
4: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
3: Ναι.
4: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχος η πρώτη θέση, είναι και του Πασόκ.
5: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
3: Και πάει Τσίπρα η ψήφος.
4: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
3: Πάντως,
4: ο Τσουκαλιός είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
2: Από το Πασόκο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου.

0: των υποκλοπών, ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Συντελέξα.
1: Και να κλείσουμε, Ελίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, ο κύριος Τουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψυχό.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
2: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια, ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω και την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Τα άλλα βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε ΠΑΣΟ και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουρακίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
3: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, της οποίας είναι η απώλεια του άξιον 24, και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έχει την GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απώλεια του άξιον 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πως το 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στη τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη κυρία Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλαίσιοι Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστίων μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμοφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την κατά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
1: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
3: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια διαφορά, ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
1: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Το Αλέξη Τσίπρα, και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα για τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με το βλέμμα στην έθεση και χείρια του Λιβάνου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεσμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό, όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου, και η Χεσμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, Γρηγόρη, και τις τελευταίες ώρες, αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεσμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο, είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
1: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έλενα, σε πολύ υψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου, και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πενέλοπη Μητρούλια, που έχει το και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, Πινελόπη, παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι, με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο και ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε, και γιατί μας ενδιαφέρει όλους, πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στη Στινά του Ορμούζα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνιο 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη

0: Αρκτικός Ασάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3%. Από 2,1% επιταχύνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές της ενέργειας. 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, ωριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7 από 2,9 ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή
0: θα πάρει καιρό αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
1: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο. Με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
1: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον Τζόγο και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο. Μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
0: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα.

0: Ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
1: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του προανατολικού μπλοκ, το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 52 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ζαράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή. Αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση του ντόπιου Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
3: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
0: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, στο σταθμό μας και στην εκπομπή Νέμεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μια σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα.
4: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν αργυρό καστό είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας στον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
0: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
4: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή έντομα αποτελέσματα.
2: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
4: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μια πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεκούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα. Έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη κοινή γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για την νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνων της 39χρονη συζύγου του, μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα.
5: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
6: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
7: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
8: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
9: Πάνω στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
10: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μια θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη. Κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα. Ενώ από την πλευρά του ίδιο δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα, φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν πως ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα, και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη, Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας τηλεόραση του Sky, για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
11: Να σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες το 2026. 3.850 συλλήψεις.
12: Για ενδοοικογενειακή βία.
11: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
12: 3.850 συλλήψεις.
11: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζου Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από την αυτή επίθεση.
14: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 ντρόουν στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερε, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννηνα και στον Βασίλη Σιώμα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
15: Καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν. Το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιο σε ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλαν και σε χειρουργική επέμβαση. Το ίδρυμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
0: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της μπάσκετ λιγκ και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
16: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες. Βάλα από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσω από το ραδιοφωνό της Φέρα Σπορ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρις έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 ή σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξέχασαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν, θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι τις 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία.
18: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων και κατά συνέπεια τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. 7 βουλευτές ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, κάτι που σημαίνει τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή τους έκαναν γνωστή και 143 στελέχη του κόμματος. Στις κάλπες οι γιατροί όλης της χώρας στις 14 Ιουνίου για νέα διοικητικά συμβούλια στους ιατρικούς συλλόγους. Το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου του Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής της πολυοδομικής μελέτης στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων, ολοκληρώθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμοι συνολικού εμβαδού 46 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται στην πράξη να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου θα εγκατασταθεί η πρώτη μοναχική κοινότητα των πατέρων Σαλεσιανών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους χώρους της ενορίας της Βάρης, στη Σύρο. Με ιδιαίτερη επισημότητα και σε κλίμα εορτασμού, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από πλήθος Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης η τελετή καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βάρη διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη λαογραφία, την τοπική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι δράσεις αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας δημιουργικής και συστηματικής εργασίας των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βάρης Μάνα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ερεύνησαν, κατέγραψαν και παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της Σύρου. Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Φίνικα, στη Σύρο, το Φίνικας Run 2026, που συνδιοργάνωσαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα, με τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών. Έθριος καιρός για σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here
2: in the morning. Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Δημήτρης Αϊβαλιώτης, Άγγελος.
0: Από παιδί με κυνηγούσε ένα πώς. Από τα όνειρα έπαιρνα δύναμη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Κατερίνα Τζιβίλογλου, πρώτη ανάσα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων και κατά συνέπεια τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. 7 βουλευτές ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, κάτι που σημαίνει τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή τους έκαναν γνωστοί και 143 στελέχη του κόμματος. Στις κάλπες οι γιατροί όλης της χώρας στις 14 Ιουνίου για νέα διοικητικά συμβούλια στους ιατρικούς συλλόγους. Το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου του Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων, ολοκληρώθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμοι συνολικού εμβαδού 46 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται στην πράξη να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου θα εγκατασταθεί η πρώτη μοναχική κοινότητα των πατέρων Σαλεσιανών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους χώρους της ενορίας της Βάρης, στη Σύρο. Με ιδιαίτερη επισημότητα και σε κλίμα εορτασμού, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από πλήθος Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης η τελετή καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βάρη διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη λαογραφία, την τοπική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι δράσεις αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας δημιουργικής και συστηματικής εργασίας των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βάρης Μάνα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ερεύνησαν, κατέγραψαν και παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της Σύρου. Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Φίνικα, στη Σύρο, το Φίνικας Run 2026, που συνδιοργάνωσαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα, με τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών. Έθριος καιρός για σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Φοβερές επιτυχίες και σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, έχουμε διαλέξει φοβερά κομμάτια. Το λέω από την αρχή γιατί δεν θέλω να σας προειδεάσω, αλλά τα κομμάτια τα σημερινά είναι μαγικά. Έχουμε διαλέξει, τι να σας πω, Διαμάντια. Διαμάντια της δεκαετίας του 70. Γενικά αυτή η δεκαετία και η δεκαετία του 80 έχουν φοβερά κομμάτια. Και σήμερα λοιπόν μπήκαμε στην αποθήκη, πήραμε ο καθένας από μια αγκαλιά βινίλια, όχι τυχαία εννοείται. Έχουμε μια σειρά. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθούμε κατά γράμμα, που λέει ο λόγος. Αυτός ο λόγος. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Dinos Classical έχει πάρει τη θέση του πίσω από την τεράστια... την τεραστίων διαστάσεων κονσόλα του ήχου. Dinos Classical λοιπόν στον ήχο. Ο Φέδων Πιπέρης έχει ήδη ανοίξει όλα τα παράθυρα. Θα ποντιάσουμε, ρε. Θα αρπάξουμε καμιά. Αχ, θέ μου. Όλη στη γραμματιακή υποστήριξη ο Φέδων Πιπέρης και πίσω από το μικρόφωνο ο Γιάννης Ξαγοράρης και στην επιλογή της μουσικής ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εδώ, ζωντανά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα φοβερό κομμάτι. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τον Don Ray και τον Hugh Prince και βεβαίως πρωτοτραγουδήθηκε στο show του Abbott και Costello από τις Andrew Sisters το 1941, παρακαλώ. Όμως εδώ έχουμε μια διασκευή. Μια διασκευή του 1972. Αυτή της Bette Midler.

The Divine Miss M είναι το άλμπουμ της Betty Midler. Και εδώ είναι η διασκευή. Boogie Woogie Bugle Boy.

0: Και αυτό βεβαίως είναι το πρώτο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ της Betty Midler, από το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως άλλο ένα κομμάτι. Θα με βοηθήσει ο Dinos Classical, όση ώρα θα πέφτει το spot θα μιλάμε, να βάλουμε το επόμενο κομμάτι που είναι από τον ίδιο δίσκο και το οποίο λατρέψαμε το ίδιο. Γιατί η Betty Midler είναι μοναδική και σαν ηθοποιός και σαν τραγουδίστρια.
1: Can you give me some?
2: You got it.
0: Καλά μιλάμε, ο Ντίνος είναι γατόνι. Πάμε με το επόμενο κομμάτι που είναι Betty Midler σε στίχους και μουσική του Bobby Freeman. Μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της Betty Midler, που περιλαμβάνεται και αυτή στο ντεμπούτο άλμπουμ της του 1972, The Divine Miss M. Do You Want to Dance?

0: favorite radio program. It's a hit.
1: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι, μια φοβερή επιτυχία, ένα φοβερό hit, ένα κομμάτι που περιγράφει την πραγματική ιστορία της πυρκαγιάς του καζίνο του Μοντρέ στην Ελβετία το 1971. Μιλάμε για το φοβερό και πολύ γνωστό σε όλους σας κομμάτι των Deep Purple, Smoke on the Water. Deep Purple, ένα φοβερό συγκρότημα, θυμόμαστε όλοι την πιο πρόσφατη συναυλία τους στην Αθήνα το 2009. Ιστορική συναυλία αυτή. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι.

Ήταν Δεκέμβρης του 1971. Αρχές του Δεκέμβρη, γύρω στις 6 του Δεκέμβρη, και οι Deep Purple φτάνουν στο Μοντρέ της Ελβετίας με το φορτηγό των ηχογραφήσεων των Rolling Stones με σκοπό την ηχογράφηση του επερχόμενου δίσκου τους. Διαμονή τους θα γινόταν σε ένα τοπικό ξενοδοχείο καζίνο, του οποίου ο ιδιοκτήτης λεγόταν Claude Nobs.

είχαν σκοπό να μείνουν εκεί μέχρι τις 21 του Δεκέμβρη, αν όλα πήγαιναν καλά. Εκεί βρισκόταν και ο Frank Zappa με τους Mothers of Invention, το συγκρότημά του, οι οποίοι θα έδιναν μία συναυλία στο χώρο του καζίνο. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ένας φανατικός οπαδός του Ζάπα εισέβαλε στο χώρο με ένα όπλο για φωτοβολίδες, έριξε στην ροφή της αίθουσας, η οποία ήταν φτιαγμένη από μπαμπού, και όπως καταλαβαίνετε έγινε παρανάλωμα του πυρός. Το κοινό έφυγε χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα, αλλά ο χώρος των προγραμματισμένων ηχογραφήσεων είχε καταστραφεί.

0: όταν ο μπασίστας ο Roger Glover ξύπνησε το επόμενο πρωί και είδε τον καπνό να έχει καλύψει τη λίμνη, τα πρώτα του λόγια ήταν «Smoke on the water». In the Sky, λοιπόν, ο τίτλος παρέμεινε και αφού βγήκαν οι στίχοι που περιέγραφαν την περιπέτεια που έζησαν, το τραγούδι έγινε ένας από τους ήχους ορόσημο για τη ροκ μουσική. Αυτή είναι η Deep Purple και η ιστορία τους πίσω από το Smoke on the Water.
1: We'll be right back after this word, word, word, word.

0: whispers her sweet way.
1: Judd Strunk, Daisy a Day.
0: Something gone wrong. He remembers the fun and the teasing and the reason.
1: Ένα κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο και λατρεμένο. Μια μαργαρίτα τη μέρα. Να μαθάς.
0: The rivers run still.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Εκτός τόπου και χρόνου, πάμε με ένα φοβερό τραγούδι, το Claire, του Ιρλανδού τραγουδοποιού Gilbert O'Sullivan, που κυκλοφόρησε το 1972 και έφτασε μέχρι το νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την ανιψιά του παραγωγού του, είναι μια τρυφερή μπαλάντα με στοιχεία spoken word, όπου ο τραγουδιστής εκφράζει την αγάπη του για τη μικρή Claire. Το κομμάτι από το άλμπουμ

Πάμε να συνεχίσουμε με το εμβληματικό τραγούδι Do It Again. Το τραγούδι αυτό των Steely Dan που έρχεται τώρα κυκλοφόρησε το 1972 στον δίσκο Can't Buy a Thrill. Οι άνδρες έχουν τρεις κύριες αδυναμίες. Πρώτον, τη βία, την οποία το κομμάτι αναλύει στο πρώτο κουπλέ. Δεύτερον, δεύτερη αδυναμία είναι οι γυναίκες, στο δεύτερο κουπλέ. Και τρίτη αδυναμία των ανδρών είναι ο τζόγος, ο οποίος αναλύεται στο τρίτο κουπλέ. Για ακούστε.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Αυτό το τραγούδι έχει και χορηγό. Ο τίτλος αναφέρεται στο διάσημο έγχρωμο φιλμ της εταιρείας Kodak. Είναι το Kodachrome του Paul Simon, που κυκλοφόρησε το 1973 στο άλμπουμ There Goes Rhythm, Simon.

Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, γεμάτο χρώματα μάλλον, όπως τα χρώματα που μας δίδαξε η Kodak με το Kodachrome. Μια ζωντανή διαφήμιση από τον Paul Simon.

0: Σπύρος από και χρόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα, εδώ που αλλού. Αν σας αρέσει λοιπόν αυτό που ακούτε, τότε φροντίστε να είστε εδώ, αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

0: baby.
1: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
0: Και πολύ σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και συνεχίζουμε, εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Και πάμε τώρα με ένα κομμάτι που μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα αντιπολεμικό κομμάτι από τον Τίμι Τόμας. Why can't we live together? Ένα κομμάτι που έγινε γνωστό στην Ελλάδα όταν διασκευάστηκε από τον πολύ γνωστό σαξοφωνίστα Γιώργο Κατσαρό σε μια instrumental ορχιστρική εκδοχή. ...1990... στο 12ο άλμπουμ του Γιώργου Κατσαρού.

Ένα φοβερό κομμάτι έχουμε εδώ, το Rambling Man των Allman Brothers. Κυκλοφορεί το 1973, φτάνει μέχρι το νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard. Η στίχη του τραγουδιού είναι γραμμένη και εμπνευσμένη από τον κιθαρίστα τον Dickie Betts και βασίστηκαν χαλαρά σε ένα ομώνυμο τραγούδι του 1951 από τον Hank Williams.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί ονομάζεται Rocking Pneumonia and Boogie Woogie Flu. Ένα κομμάτι το οποίο αρχικά ηχογραφήθηκε από τον Huey Smith, τον γνωστό ως Huey Piano Smith. Το 1957 λοιπόν, και έγινε μεγάλη επιτυχία 1957-1958 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αργότερα, το 1972, έγινε μια διασκευή από τον Johnny Rivers και τους Wrecking Crew. Αυτό είναι το Rocking Pneumonia and Boogie Woogie Flu. Αναφέρεται στην Walking Pneumonia and the Asian Flu, την Ασιατική Γρήπη.

0: compete against it when you can have it now?
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
2: Ένα από τα πιο γνωστά κλασικά pop τραγούδια του Αμερικανού τραγουδοποιού Lobo ή αλλιώς κατά κόσμον Roland Lanois, το οποίο κυκλοφόρησε το 1972 στο δίσκο Of a Simple Man. Don't expect me to be your friend. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για το τέλος μιας σχέσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι ρεαλιστικό να παραμείνουν φίλοι μετά τον χωρισμό.

Με τώρα με ένα φοβερό κομμάτι, ένα εμβληματικό τραγούδι που κυκλοφορεί το 1973 από το πολιτισμικό συγκρότημα War, από το άλμπουμ Deliver the World. Το τραγούδι αυτό μιλάει για έναν περιπλανόμενο άνδρα που δεν μένει πολύ σε ένα μέρος και ψάχνει ένα νέο κόσμο για να τον αποκαλέσει σπίτι του. Το τραγούδι αυτό, το Gypsy Man, ξεχωρίζει για το βαθύ χαλαρό ρυθμό του, καθώς και για τα εντυπωσιακά σόλο από το σαξόφωνο του Charles Miller και τη φυσαρμόνικα του Lee Oscar. Η λέξη Gypsy στο τραγούδι χρησιμοποιείται μεταφορικά και αλληγορικά για το ανεξάρτητο, για το ελεύθερο πνεύμα που ταξιδεύει διαρκώς.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Today's music, yesterday's hits.
2: Dance in my car, non-stop music.
3: Φοβερό το τραγούδι που ακολουθεί. Temptations, Masterpiece. Είναι το αριστούργημα το Temptations που κυκλοφορεί το 1973 από τον Norman Whitfield. Ένα κομμάτι που πραγματεύεται με κοινωνικό ρεαλισμό την αστική παρακμή και τις δύσκολες συνθήκες στο γκέτο. Τα λέει όλα δηλαδή.

0: Οι στίχοι, όπως ακούτε, εστιάζουν τις συνθήκες της ζωής μέσα στην πόλη, στο λεγόμενο γκέτο. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Παίζουμε φοβερά κομμάτια μέσα από βινήλιο, πολλά βινήλια που έχουμε στην κατοχή μας, και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό ελάτε μαζί μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα. Γιατί? Γιατί υπάρχει λόγος.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Πάμε λοιπόν στα σοβαρά, εδώ είμαστε εκτός τόπου και χρόνου τελείως όμως, και το πρώτο κομμάτι που διαλέγουμε τώρα να παίξουμε μετά αυτό το διάλειμμα είναι το εμβληματικό τραγούδι Angie των Rolling Stones, που κυκλοφόρησε το 1973. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, με πολλούς θαυμαστές να το αποκαλούν συνήθως ως Angie ή Αγγέλα. Θεωρείται μία από τις ωραιότερες μπαλάντες όλων των εποχών. Οι στίχοι γράφτηκαν κυρίως από τον Keith Richards, ο οποίος στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε ότι τον όνομα Angie επιλέχθηκε τυχαία και δεν αναφερόταν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές φήμες που συνδέουν το όνομα με την Angela Barnett, πρώην σύζυγο του David Bowie, ή την Anita Pallenberg, σύντροφο του Brian Jones και αργότερα του Keith Richards. Κάναμε και το κουσέλι μας. Όχι, που θα αφήναμε δηλαδή. Rolling Stones, Angie.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: It's showtime!
2: Λοιπόν, έχουμε ένα κομμάτι τώρα από την παγκόσμια επιτυχία του 1972, όταν το ηχογράφησε ο Αμερικανός τραγουδιστής Johnny Nash. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Bob Marley. Είναι το Stir It Up. Οι στίχοι του αναφέρονται στην συναισθηματική επανασύνδεση ενός ζευγαριού.

0: right now is Go Back in Time.
1: Ένα από τα πιο εμβληματικά κλασικά soul τραγούδια όλων των εποχών είναι οι Spinners. Οι Detroit Spinners. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1973. Είναι το One of a Kind, Love Affair.

0: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
1: Μην μιλήσει.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
0: Σε ακούσω να μιλήσει, κάηκε.
1: Ναι, με ανοίχτο στόμα, σαν με τυχόν. Ανοίχτο στόμα.
0: Σε φαγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φαγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερα. Τα λόγια είναι περιτά. 1972 και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ντόνα Φάργκο κυκλοφορεί την κλασική country επιτυχία της Funny Face.

λοιπόν, έρχονται οι Ohio Players. 1973 είναι η χρονιά για τους Ohio Players, ίσως η καλύτερη. Το άλμπουμ τους είναι το Pleasure και από εκεί διαλέξαμε το Funky Worm. Funky Worm, 1973, για τους Ohio Players, από την Αμερική, ένα φοβερό funk group.

0: of course.
1: We do? Okay. Yes. All right.
0: You're welcome.
2: Music is free, but if you drink, pay cash.
3: Εδώ έχουμε τώρα ένα κλασικό τραγούδι, το Jambalaya, On the Bayou. Διασκευάστηκε από το προσωπικό σχήμα Blue Ridge Rangers, το οποίο αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τον John Fogerty, τον Creedence Clearwater Revival, και κυκλοφόρησε το 1972. Ένα παραδοσιακό country τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε πρώτος ο Hank Williams το 1952, με τον Fogerty να το μετατρέψει σε μία από τις γνωστές rock country επιτυχίες. Αυτό είναι το Jambalaya.

0: Blue Ridge Rangers, Jambalaya.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what happened.
3: Hear you scream.
0: Πάμε λοιπόν τώρα με μια εμβληματική jazz funk διασκευή του 1972 που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό συμφωνικό ποίημα του Richard Strauss 1896 και έγινε παγκοσμίως γνωστό ως το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας επιστημονικής φαντασίας 2001 A Space Odyssey του Stanley Kubrick. Τάδε έφη Ζαρατούστρας ή αλλιώς Άλσος

0: Εκτός του διαχρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η αγκαιρά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο, το έχετε καταλάβει αυτό, και ξεκινήσαμε με ένα φοβερό, με ένα εμβληματικό θρυλικό τραγούδι, το Money, των Pink Floyd, από το Dark Side of the Moon του 1973, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Roger Waters. Το Money ήταν το πρώτο μεγάλο εμπορικό hit του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο για τον ασυνήθιστο ρυθμό του, 7 τέταρτα. Και βέβαια τους ήχους ταμιακών μηχανών στην αρχή. Και βέβαια το εκπληκτικό σόλο σαξόφωνο.

0: to some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Ο πρώτος ο οποίος τραγούδισε το τραγούδι αυτό ήταν ο Lee Dorsey, το 1970. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Alain Toussaint. Όμως, δύο χρόνια αργότερα, ή τρία. Ναι, δύο χρόνια νομίζω, αργότερα το ηχογράφησαν οι Pointer Sisters και το έκαναν μεγάλη επιτυχία. Yes, we can.
6: Without stepping on one another, and do respect the women of the world. Remember you all.
5: Σας παρουσιάζω την Anita, την Ruth, την Bonnie και την June Pointer.

0: αυτές είναι οι Pointer Sisters. Yes, we can, can. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 6 με δυνατά κομμάτια.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
0: Το τραγούδι έγραψε ο Dan Hartman και έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Edgar Winter, Winter Group. Το 1972 έβγαλαν το άλμπουμ τους με τίτλο They Only Come Out At Night. Μια παραγωγή του Rick Derringer. Εκεί περιλαμβάνεται το Free Ride που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Edgar Winter. Υπάρχει βέβαια και η διασκευή των Tavares από το άλμπουμ τους In The City, που είναι αξιόλογη διασκευή του 1975. Παίζει να την ακούσουμε σε επόμενη εκπομπή.

0: Blaze Lays in the Steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
1: WK56 out here in Detroit. And you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
2: Εκτός τόπου και χρόνου.
3: Hush, little baby. It's only rock and roll.
4: It's time for a classic.
5: Πάμε τώρα με το εμβληματικό τραγούδι Space Oddity του David Bowie που κυκλοφόρησε το 1969. Το τραγούδι αυτό έχει αποδοθεί στα ελληνικά από τους φανς και τους μουσικόφιλους με τίτλους όπως για παράδειγμα «Διαστημική ιδιορυθμία» ή «Διαστημική αλλοκοτιά». Η ιστορία του φανταστικού αστροναύτη του Major Tom που αποσυνδέεται από τη Γη είναι εξαιρετικά δημοφιλής και στην Ελλάδα. Μιλάμε για την αίσθηση της απομόνωσης και της γαλήνης.

0: and may God's love.
1: Επίσης, να πούμε ότι το 2023 η δημοφιλής εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ παρουσίασε μια εξαιρετικότατη διασκευή του κομματιού με τη φωνή του Κώστα Τσίρκα, του Άλεξ Σιντ και της Πολυξένης. Για ψάξτε το λιγάκι στο κανάλι της ΕΡΤ, στο YouTube.

0: Αυτός ήταν ο David Bowie του 1969. Space Oddity.
1: Hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing.
3: We're going live in 3, 2, 1.
4: With your music and your station.
1: These beats are hot.
5: Hot.
1: In the mix with the baddest DJ.
0: Είμαι τώρα με ένα τραγούδι του 1972, το It Never Rains in Southern California του Albert Hammond. Έγινε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα. Το κομμάτι αυτό είναι εξαιρετικά δημοφιλές σε ελληνικά ραδιόφωνα, It Never Rains in Southern California και άλλες μουσικές πλατφόρμες, αν και δεν γνώρισε κάποια μεγάλη ή επίσημη ελληνική διασκευή, κάποιο Greek cover.

αυτό που λέμε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Α, κάνει, κάνει και παρακάνει. Από τότε που γράφτηκε το κομμάτι αυτό, νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Κλιματική αλλαγή τα έχει αλλάξει όλα. Οπότε από το 1972 που γράφτηκε το κομμάτι αυτό, νομίζω ότι ο Albert Hammond έχει αλλάξει γνώμη και πρέπει να ανακαλέσει.

Και αυτό το κομμάτι του Albert Hammond είναι το πρώτο τελευταίο για απόψε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τελευταίο κομμάτι που είναι ορχιστρικό. Right back. Remember the golden charts of the 70s. It was heaven. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το πασίγνωστο ορχιστρικό κομμάτι Love's Theme, που κυκλοφόρησε το 1973 από το συγκρότημα The Love Unlimited Orchestra, σε σύνθεση και παραγωγή του Barry White. Στην Ελλάδα έγινε τεράστια επιτυχία στα ραδιόφωνα και διαχρονικό slow στα πάρτι της εποχής. Έχει συνδεθεί έντονα με την νοσταλγία της ελληνικής τηλεόρασης της δεκαετίας του 70 και του 80, όπου χρησιμοποιήθηκε συχνά σε μουσικές εκπομπές και τίτλους εκπομπών.

Barry White, Love Steam. Και με ένα ερωτικό κομμάτι, νομίζω ότι αφήνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι καταφέραμε την πιο καλή ατμόσφαιρα να σας την αφήσουμε παρακαταθήκη μέχρι την επόμενη Πέμπτη, σε δύο μέρες δηλαδή, που θα είμαστε και πάλι εδώ. Ήταν ο Ντίνος Classical στην ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Φέδων Πιπέρης στα social. Ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη, τα είπαμε, σε δύο μέρες. Τι είναι δύο μέρες? Τίποτα. Doom Spiro Spero. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων και κατά συνέπεια τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. 7 βουλευτές ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, κάτι που σημαίνει τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή τους έκαναν γνωστοί και 143 στελέχη του κόμματος. Στις κάλπες, οι γιατροί όλης της χώρας στις 14 Ιουνίου για νέα διοικητικά συμβούλια στους ιατρικούς συλλόγους. Το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου του Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής της πολιοδομικής μελέτης στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων, ολοκληρώθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμοι συνολικού εμβαδού 46 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται στην πράξη να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, θα εγκατασταθεί η πρώτη μοναχική κοινότητα των πατέρων Σαλεσιανών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους χώρους της ενορίας της Βάρης, στη Σύρο. Με ιδιαίτερη επισημότητα και σε κλίμα εορτασμού, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από πλήθος Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης η τελετή καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βάρη διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη λαογραφία, την τοπική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι δράσεις αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας δημιουργικής και συστηματικής εργασίας των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βάρης Μάνα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ερεύνησαν, κατέγραψαν και παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της Σύρου. Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Φίνικα, στη Σύρο, το Φίνικας Run 2026, που συνδιοργάνωσαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα, με τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών. Έθριος καιρός για σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων και κατά συνέπεια τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. 7 βουλευτές ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, κάτι που σημαίνει τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή τους έκαναν γνωστοί και 143 στελέχη του κόμματος. Στις κάλπες οι γιατροί όλης της χώρας στις 14 Ιουνίου για νέα διοικητικά συμβούλια στους ιατρικούς συλλόγους. Το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου του Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων, ολοκληρώθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία με αποτέλεσμα τα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμοι συνολικού εμβαδού 46 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται στην πράξη να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου θα εγκατασταθεί η πρώτη μοναχική κοινότητα των πατέρων Σαλεσιανών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους χώρους της ενορίας της Βάρης, στη Σύρο. Με ιδιαίτερη επισημότητα και σε κλίμα εορτασμού, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από πλήθος Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης η τελετή καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βάρη διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη λαογραφία, την τοπική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι δράσεις αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας δημιουργικής και συστηματικής εργασίας των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βάρης Μάνα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ερεύνησαν, κατέγραψαν και παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της Σύρου. Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Φίνικα, στη Σύρο, το Φίνικας Run 2026, που συνδιοργάνωσαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα, με τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών. Έθριος καιρός για σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
5: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
6: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
5: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων και κατά συνέπεια τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. 7 βουλευτές ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, κάτι που σημαίνει τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή τους έκαναν γνωστοί και 143 στελέχη του κόμματος. Στις κάλπες οι γιατροί όλης της χώρας στις 14 Ιουνίου για νέα διοικητικά συμβούλια στους ιατρικούς συλλόγους. Το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου του Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων, ολοκληρώθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμοι συνολικού εμβαδού 46 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται στην πράξη να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου θα εγκατασταθεί η πρώτη μοναχική κοινότητα των πατέρων Σαλεσιανών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους χώρους της ενορίας της Βάρης, στη Σύρο. Με ιδιαίτερη επισημότητα και σε κλίμα εορτασμού, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από πλήθος Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης η τελετή καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βάρη διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη λαογραφία, την τοπική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι δράσεις αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας δημιουργικής και συστηματικής εργασίας των μαθητών της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βάρης Μάνα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ερεύνησαν, κατέγραψαν και παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της Σύρου. Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Φίνικα, στη Σύρο, το Φίνικας Run 2026, που συνδιοργάνωσαν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομής Σύρου, η Δημοτική Κοινότητα Φίνικα, ο Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος Φίνικα, με τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών. Έθριος καιρός για σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: And now for something completely different.
5: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
6: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
7: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς βρεθήκαμε.
0: Καλώς βρεθήκαμε άλλη μια Τρίτη στις συχνότητες του Αιγαίου Live 95 και 8. Ακούτε το κόκκινο πανί.
1: Την εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με τον Νικόλα Καΐλη, τον Θανάση Μπουζίδη και εκλεκτή παρέα στο στούντιο τον Φράτε και τον Στάθη Ζάνε που είναι επί το έργο. Δηλαδή, βιντεοσκοπή.
0: Βιντεοσκοπή, βεβαίως. Για να υπάρχουν και στην ιστορία. Ως εικόνα, γιατί ως ήχος, εντάξει.
1: Κάτι κάνουμε.
0: Κάτι θα κάνουμε, ναι, κάτι κάνουμε γι' αυτό.
1: Εκτός από τη συχνότητα 95,8, μας ακούτε στο site μας,
0: του aegeolive.gr, όπου μπορείτε να ακούσετε και τις εκπομπές μαγνητοφωνημένες, σε ψηφιακό αρχείο, λοιπόν, που υπάρχει στην ενότητα podcasts. Εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές του σταθμού, όπως υπάρχουν και στο site Podbean, ψάχνοντας τον Aegeo Live.
1: Podbean.com, λοιπόν. Στο site aegeolive.gr περιμένουμε τα μηνύματά σας στο live chat, αφού κάνετε εγγραφή μέσω Google ή Facebook. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας: Viber
0: 697-822-5510, 697-822-5510,
1: ή απλά
0: αριθμός,
1: ψάχνετε aegeolive
0: στο Viber και βρίσκετε την κοινότητα που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα.
1: Τα προσωπικά μας κινητά
0: είναι στη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή.
1: Η πόρτα είναι ανοιχτή,
0: τα σκυλιά είναι δεμένα. Και
1: έχουμε αλκοόλ, έχουμε γλυκά, έχουμε αλμυρά. Προσέχουμε μην κάνουμε ζημιά.
0: Ναι. Και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ακούσαμε Βαλβολίνη και Ντις για αρχή. Να καλησπερίσουμε και το Φραγκίσκο.
1: Πιστός. Ο πιο πιστός πλέον. Ο πιο πιστός, δεν ξέρω.
0: Δουλεύει για τη φανέλα. Δουλεύει. Θέλει.
1: Έρχεται. Είναι ακόμα πιο κοντά.
0: Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, η εκπομπή για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ακόμα αυξάνει τα νούμερά της.
0: Αλήθεια. Το έχω αφήσει 200, δεν ξέρω πώς.
1: 2-14.
0: 14. Τσουλάει. Πολύ καλή εκπομπή να πούμε.
1: 31 Μάρτη.
0: Εκπομπή αρχείου.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε.
1: Κλασική, ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στο Podbean.
0: Βεβαίως.
1: Μπαίνουμε, απολαμβάνουμε. Ξαναθυμόμαστε ή μαθαίνουμε.
0: Αν δεν έχω ακούσει, ακριβώς. Λοιπόν, και να μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμό και εμείς. Δύσκολη μέρα σήμερα, έτσι από
1: τι, επειδή περιμένουμε τους βαρβάρους.
0: Τι, έχουμε διάλυση της Νέας Αριστεράς.
1: Ρε φίλε, η κυρία Πέρκα ένιωθε πιο πολύ μοναξιά στο Πλοιάριο ή στη Νέα Αριστερά που έχει απομείνει μαζί με 2-3 ακόμα άτομα.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
1: Ας βγει.
0: Οι μειοψηφίες γράφουν την ιστορία, πάντως, να ξέρεις.
1: Ας βγουν, όχι παρέες. Αυτό το κλισεδάκι. Όχι παρέες.
0: Παρέες, επίσης, εντάξει, παρέακι ήταν. Μια καλή παρέα, δεν άντεξε πολύ στον χρόνο. Τι να κάνουμε.
1: Γεια σου, Στάθη, γεια σου.
0: Σαρωτήρας ο Αλέξης. Το ραντεβού με την ιστορία.
1: Δεν μπορεί να περιμένει ιστορία στο ραντεβού.
0: Όχι,
1: με τον Αλέξη. Ιστορία περιμένει τον Αλέξη.
0: Περίμενε και περιμένει ακόμα. Ο Αντρέας δεν τις πολύ έκατσε, οπότε.
1: Αλλά ήταν και πολύ ωραία η ανακοίνωση των 150 στελεχών. Ρε, 150 στελέχη έχει Νέα Αριστερά, 150 στελέχη.
0: Όλα τα μέλη ήταν στελέχη, ωραία.
1: Και αποχώρησαν μαζικά 150 στελέχη και έβγαλαν ανακοίνωση η οποία κλείνει, λέει, αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπήρωσης. Σου θυμίζει κάτι λέξη?
0: Όχι, συμπαράταξης.
1: Συσπήρωσης. Με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες, ριζοσπαστικές πολιτικές.
0: Έλα ρε φίλε, δεύτερη φορά αριστερά δηλαδή.
1: Και πάνε να το βρουν στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ. Αυτό λέω. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα. Πάντως, τα ξεκινήσεις.
1: Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή, τραγουδάει η κυρία Πέρκα.
0: Και η Νέα Αριστερά έχει βγάλει μια ανακοίνωση εγκαλώντας τα στελέχη τα οποία σκεφτόντουσαν τότε να αποχωρήσουν. Δεν είχε γίνει πράξη ακόμα. Που λέει, θα τους κρίνει η ιστορία και οι αριστεροί προοδευτικοί άνθρωποι.
1: Βεβαίως.
0: Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να διαλύσουν αυτό το κόμμα που τόσο έχει προσφέρει. Στενάχωρο. Απλά.
1: Και ναι. Μιλάει η ανακοίνωση Νέας Αριστεράς για ένα προσωποπαγές αρχηγικό σχήμα.
0: Α. Για το Τσίπρα λέει.
1: Ναι, αλλά μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Α, όχι πριν.
0: Πριν.
1: Όχι, ναι. Όχι πριν.
0: Γι' αυτό πήγε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε. Ναι. Τι είναι δύσκολο, εντάξει.
1: Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Πήγε αυτός.
1: Έριξε γέφυρες εκεί πέρα.
0: Ο Δούκας είναι τέτοιος άνθρωπος είναι.
1: Και μπράβο του.
0: Αν ήταν στο στρατό, ήταν στο μηχανικό. Θα κάνει γέφυρες. Μπράβο, όχι. Είναι αξιέπαινος. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από το Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Ένας ασχολείται λόγος... με το του Δήμου, λες.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν πάει μόνο του.
0: Ούτε όσοι είπαμε, οι Δήμοι δεν χρειάζονται πλέον Δημάρχους.
1: Ένα αναπτυξιακό οργανισμό υπόθεση.
0: Να κάνεις εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Κάθεται ως τα μέλος, μιλάει εκεί πέρα για το νέο κώδικα τοπικής διοίκησης. Εντάξει, είχαμε κάνει και εμείς την εκδήλωσή μας.
0: Να το πούμε και αυτό. Και από εδώ και από αυτό το μικρόφωνο έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε αναλύσει τα βασικά στοιχεία του νέου κώδικα. Δεν έχουν αλλάξει με το προσχέδιο που έχει δοθεί για διαβούλευση. Τα ίδια θα είναι.
1: Προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση, ναι, μπείτε, βρείτε, διαβάστε, ακούστε τις εκπομπές, την εκδήλωση στο YouTube της Λαϊκής Εισπύρωσης, βγάζετε πολύ σημαντικά συμπεράσματα, την παρέμβαση του Δημάρχου Πατρέων Πελετίδη στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, τον Ηλίο το Σταμέλο τώρα που έκανε την παρέμβασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κεσαριανής, και μην μένουμε μόνο στο Πασόκ και στο Δούκα και με ποιον θα πάει την επόμενη μέρα.
0: Να πούμε και λίγο Ελλάς, ρε παιδί μου, έτσι. Κόμμα Τσίπρα, κρίμα είναι, μην μένουμε εκεί. Δεύτερο κόμμα. Εξηγήθηκε ο Βαγγέλης.
1: Ο πρόεδρας.
0: Ναι.
1: Εξηγήθηκε, λες. Κάτι έχω ακούσει ότι και προς Τούμπα μεριά.
0: Διέλυσε επίσης το κόμμα και ο Κόκαλης μας και λέμε για Βαγγέλη.
1: Άλλο
0: μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου.
1: Άκου. Ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης, ο ιδρυτής και γραμματέας, ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα που ο ίδιος ίδρυσε το περασμένο Ιούλιο.
0: Και έμεινε ένας ακόμα, νομίζω. Σκέφτηκε αυτός θα κάνει να του κλείσει το μαγαζί.
1: Δεν ξέρω, όλοι δουλεύουν για την Ελληνοφρένεια.
0: Όλοι δουλεύουν για τη σάτιρα γενικά.
1: Για τον Ζαραλίκο, για τον Αριστοτέλη Ρίγα. Για ποιον από όλους.
0: Για τη σάτιρα, παιδί μου. Εντάξει, η καθημερινότητά μας είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Με δραματικούς τόνους ενίοτε, αλλά.
1: Δυστυχώς είναι τραγέλαφος.
0: Αυτό.
1: Όχι, ήρθε. Πάμε στη μουσική. Πάμε.
0: Γύρω ένα καλώδια. Πάμε και γυρίζουμε.

0: Θέλω λοιπόν υπογυμνά καλώδια και διαβάζουμε εδώ ότι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή είναι η δεύτερη ισχυρότερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς.
0: Όχι, στείλε.
1: Αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Θοδωρή που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, Θοδωρή, που μας ακούσε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και σύντομα θα τα πούμε από κοντά, φίλε Τέο. Έχω δύο quiz. Πρώτο. Ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα τελειώσει την τετραετία με την ίδια ακριβώς σύνθεση με την οποία ξεκίνησε. Μία είναι αυτή. Δεύτερο quiz.
0: Της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι.
1: Δεύτερο quiz. Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια.
1: Για να δούμε. Ποιος έκανε την ακόλουθη δήλωση. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, εννοεί την Εξεταστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο ελληνικός λαός που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια όπως έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου. Ποιος έκανε την ακόλουθη δήλωση, την προηγούμενη?
0: Το πρώτο μπορώ να σου πω ότι είναι η κοινοβουλευτική μας Κουκουέ, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Ωραία, τα μηνύματά σας στο live chat, το aegeolive.gr. Στα προσωπικά μας τηλέφωνα, στο Viber του σταθμού 697-8-22-55-10. Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση?
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πια κάνουμε τέτοια πράγματα. Εγώ πότε το μάθω?
1: Μετά, άσε λίγο χρόνο, πας και απαντήσει κανείς.
0: Όχι, πότε το μάθω ότι κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν το ήξερα.
1: Εσύ δεν έλεγες από την πρώτη σεζόν ότι πρέπει να είμαστε αυθόρμητοι?
0: Α, είμαστε spontaneous, βέβαια είμαστε αυθόρμητοι. Όπως μέσα τα παιδιά που
1: ακούγονται.
0: Διάφορους αυθόρμητισμούς εκεί πέρα.
1: Ήρθε τώρα, τι να κάνουμε, αφού είναι τέτοια, είναι πληθωρική η παρουσία πάντα.
0: Ναι, παρότι κάνει διατροφή.
1: Γεια σου, Έφη. Τα φιλιά της.
0: Λοιπόν.
1: Δεν νοούσε για τα κιλά. Συγγνώμη, πήγες να με ρίξεις σε λούμπα. Το πιάσα.
0: Άργησες, αλλά το πιάσα.
1: Ναι, γιατί μιλούσα εδώ πέρα. Μάλλον δεν μιλούσα. Κοιτούσα και το μήνυμα της Νίκης που μας ακούει από την Αθήνα. Επίσης δυνατή παρουσία. Μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, Νίκη, ήσουν στην παρουσίαση του κόμματος. Γιατί δεν φάνηκες. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ισχύει.
0: Ξέρω. Λες να είναι μία από τους 301.
1: Δεν ξέρω. Λες να είναι 300.
0: Τριακοσίωστη πρώτη.
1: Δεν ξέρω. Ας βγει να μας πει. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Τι άλλο έχεις?
0: Τι άλλο έχω? Θεματάκι θες?
1: Δεν ξέρω. Αν θες πάμε και τραγούδι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να πάμε τραγουδάκι.
1: Φύγαμε.
0: Καλεσμένο.
1: Φύγαμε.
0: Οπότε να μην χάσουμε χρόνο, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα.
1: Τηλεφωνικές παρεμβάσεις.
0: Οπότε ας
1: ανοίξουμε το δρόμο.
0: Λίγο το χρόνο μας, να αρχίσουμε λίγο με τη θεματολογία μας. Για να μπορούμε κι εμείς να πούμε τα δικά μας.
1: Disclaimer, δεν ήταν στην παρουσίαση του κόμματος. Εντάξει.
0: Έτσι λέει.
1: Πάλι κάτω. Έτσι λέει, ρε φίλε, την εμπιστευόμαστε. Φίλοι
0: είναι.
1: Δούλευε, λέει, με έναν Κινέζο από Βερολίνο. Τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Συνθηματικό, δεν ξέρω.
1: Την παπαρίγα την καλή.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Πάμε στο τραγούδι, γιατί θα ξεφτυλιστούμε.
0: Πάμε και την αποδηλώτα, πάμε.

0: Και γυρίσαμε στον αέρα του Αιγαίου Live 95 και 8 και έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Αγγέλου. Γιάννη, μας ακούς?
1: Σας ακούω πολύ καλά.
2: Ωραία, γεια σου Γιάννη.
0: Καλησπέρα Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα. Γιάννης Αγγέλου, επικεφαλής της Λαϊκής Συμπλήρωσης Νοτίου Αιγαίου, της παράταξης στην περιφέρεια και φυσικά περιφερειακός σύμβουλος. Και είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση με τον Γιάννη για διάφορα θέματα, αλλά με αφορμή κυρίως την περιοδία που είχε ως επικεφαλής στο νησί της Πάρου. Έβγαλε εκεί η παράταξη μια ανακοίνωση για αυτό. Και να δούμε λίγο, επειδή συζητήσαμε και τη Μαρία την Αργυρού στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι να δούμε λίγο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα νησιά, οι ναυαρχίδες του τουρισμού, έτσι, είτε παγιωμένες είτε ανερχόμενες τουριστικές δυνάμεις. Οπότε, θες να ανοίξεις την κουβέντα, Γιάννη?
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Ήταν μια επίσκεψη που έγινε, την επίσκεψη περιοδία την προηγούμενη Τετάρτη στην Πάρο. Περάσαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία, περάσαμε από το νοσοκομείο, από το Δήμο, είδαμε τους εργαζόμενους. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πάντα, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουν απενταχθεί 58 έργα από το ΕΣΠΑ. Μεταξύ αυτών 7 είναι στο Νότιο Αιγαίο και ένα από τα σημαντικότερα έργα, από τα πολύ σημαντικά έργα εν πάση περιπτώσει που έχουν απενταχθεί, είναι και τα πράσινα σημεία στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
0: Να πούμε και 2 λεπτά, Γιάννη, για κάποιους
1: που
0: μπορεί να μην ξέρουν τι είναι τα πράσινα σημεία.
1: Ναι. Τα πράσινα σημεία είναι αυτά τα σημεία. 2 σημεία έχουν επιλεγεί, ένα στην Άουσα και ένα στην Παρικιά, τα οποία ουσιαστικά με αυτά τα έργα θα βελτιωνόταν ουσιαστικά η ζωή των κατοίκων, με την αποκομιδή των σκουπιδιών, με ένα γενικότερο σύστημα εργασιών, τα οποία θα έφτιαχναν καλύτερη τη ζωή των κατοίκων.
0: Βελτιώνει ουσιαστικά την αποκομιδή των απορριμμάτων, έτσι.
1: Ναι. Αυτά τα έργα είχαν ύψος περίπου 2 εκατομμύρια, τα 2 αυτά έργα. Ξεκίνησαν, είναι σε εξέλιξη και τέλος του 25 τα έργα απεντάχθηκαν. Δεν είναι πάντα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα πράσινα σημεία, όπως και τα πράσινα άλογα και η πράσινη μετάβαση και η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία, είναι ένα και το αυτό. Όταν άρχισαν να μιλάνε για την πράσινη ανάπτυξη, θυμόσαστε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Από τις ΗΠΑ του Biden.
0: Ακριβώς, την γραμμή των δημοκρατικών. Έτσι.
2: Και την Thunberg.
1: Και επεκτάθηκε με τη μορφή επιδημίας σε όλο τον κόσμο. Είδαμε λοιπόν μια τρέλα της ΑΠΕ, είδαμε μια τρέλα για την κατάργηση των την κατάργηση του πετρελαίου, των υδατανθράκων, των υδρογονανθράκων. Και πλέον όλα θα είναι πράσινα, θα κυκλοφορούμε πράσινα, θα λειτουργούμε πράσινα, ηλεκτροκίνηση κλπ.
0: Επιδοτήσεις για ΑΠΕ, για ΑΠΕ δηλαδή, για νεώσιμες πηγές ενέργειας, γίνει σε όλη η Ελλάδα φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
2: Πανάκριβο ρεύμα παρόλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Εδώ βέβαια να σας γνωρίσω το εξής. Συζητώντας με έναν φίλο ηλεκτρολόγο μηχανικό, μου είπε το εξής, ότι αν περάσει ηλεκτροκίνηση στα ταξί της Ρόδου, δηλαδή όλα τα ταξί της Ρόδου αν γίνουν ηλεκτροκίνητα, θα πέφτει το ρεύμα κάθε τρεις και λίγο.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σε μια Ήπειρο η οποία είναι ενεργειακά φτωχή, δεν μπορείς να μιλάς για ηλεκτροκίνηση, για πλήρη εξηλεκτρισμό των πάντων.
0: Ναι, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν πάτησε σε καμία ουσιαστική ανάγκη, έτσι, της Ελλάδας. πάτησε ναι. προφανώς σε γεωπολιτικές σκοπιμότητες που είχαν να κάνουν την απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο.
2: Στη διοχέτευση της ερευνών κεφαλαίων από προηγούμενες χρήσεις που έπρεπε να βρουν μια κερδοφόρο διέξοδο.
0: Κάτι το οποίο ναυαγεί ουσιαστικά από ό,τι βλέπω. Τελικά δεν ήταν τόσο.
2: Τώρα τα πράσινα ταμεία γίνανε πολεμική μαγιά για την πολεμική βιομηχανία.
1: Εδώ έχει σημασία να τονίσουμε ότι το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο το είχαμε θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν συζητούσαμε για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είχαμε πει ότι και μας κόψανε στον αέρα γιατί είμαστε εκτός θέματος, ότι το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034 θα είναι κατά βάση 60% πολεμική οικονομία και το υπόλοιπο 40% θα κατανεμηθεί στη στεγαστική κρίση που είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλη την Ευρώπη, στο νερό, η αξιοποίηση, η εκμετάλλευση των ανθρώπινων των υδάτινων πόρων και σε έργα δυτής χρήσης, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια,
2: δρόμοι
1: και σιδηρόδρομοι που θα χρησιμοποιούνται και για ειρηνικούς και για πολεμικούς σκοπούς, και τα υπόλοιπα από το 40% ότι περισσέψει θα πάνε για τις κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή σημαίνει ότι πλέον όλα αυτά τα προγράμματα που λειτουργούσαν μέσω ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς, για οτιδήποτε,
2: ξενώνες γυναικών,
1: αυτά όλα θα πάνε στον πάτο. Θα βρεθούν δηλαδή, δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση για όλα αυτά. Η χρηματοδότηση, εν πάση περιπτώσει, θα είναι τόσο περιορισμένη που δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος, αυτός ο καταπληκτικός νόμος, ο κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση, που τον έχουν αναγάγει σε... Δεν μπορώ να τον αναπεριγράψω σε τι το έχουν αναγάγει, ο οποίος λειτουργεί ως λαγός. Και σου λέει, αφού θα κοπούν τα χρήματα από εκεί, πρέπει να τα βρούμε από κάπου αλλού. Από πού θα τα βρούμε?
2: Από τα γνωστά υποζύγια.
1: Ακριβώς. Το 95% των φόρων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου της Βουλής, τα πληρώνουμε εμείς. Και το 5% το πληρώνουν οι εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι
0: μεγαλοεπιχειρηματίες.
2: Απλά τα παίρνουν πίσω λοιπόν, με κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι.
1: Προφανώς θα τα πάρουν πίσω, γιατί θέλουμε να αυτοκίνουν οι άνθρωποι.
2: Δεν τι θα γίνουν, με ροκαματιάριδες.
1: Είχαμε λοιπόν αναδείξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 3 μήνες. Το θέμα των τελών που είχε εισηγηθεί ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ και περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου. Είχε μιλήσει λοιπόν για 4 τέλη που εισηγείτο σε αυτόν τον νόμο. Το περιφερειακό ανταποδοτικό τέλος ανάπτυξης, που η ίσπραξη θα γίνεται μέσω λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιβάλλεται ένα τετραγωνικό επί ακινήτων.
0: Γνωρίζουμε ότι
1: ήδη στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας οι δήμοι πράττουν αντίστοιχο τέλος και η κατάσταση στα νοικοκυριά έχει γίνει αφόρητη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πολλοί δήμοι έχουν εκτινάξει τα τέλη ακόμη και πάνω από 100%.
2: Απλά με το νέο δημοτικό τέλος ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα να πάνε πιο ψηλά το ταβάνι. Δηλαδή να φορολογήσουν ακόμα πιο σκληρά.
1: Ακριβώς. Θα το δούμε αυτό αμέσως παρακάτω. Mm-hmm. Το δεύτερο τέλος που εισηγήθηκε η περιφέρεια ήταν το περιφερειακό ανταποδοτικό τέλος οικοδομικής άδειας, που θα επιβάλλεται κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. Το τρίτο ήταν το περιφερειακό ανταποδοτικό τέλος μεταβίβασης ακινήτου. Εδώ ένα τέλος επί της αξίας του ακινήτου κατά τη μεταβίβαση θα επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου σε αγοραπολισίες και σε γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές. Έτσι. Και το τέταρτο τέλος που εισηγείτο η περιφέρεια ήταν περιφερειακό τέλος αδειοδότησης και εποπτείας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για όλα αυτά τα τέλη είχε συμφωνήσει και η ΚΕΔΕ. Ο νόμος όμως, επειδή είναι καλός ο νέος νόμος, αναφέρεται μόνο σε 2 τέλη, στο τέλος τοπικής ανάπτυξης και στο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Που από μερίδα του τύπου μάλιστα χαρακτηρίστηκε και ως νέος αυτοδιοικητικός έμφυα.
2: Ναι, χαράτσι.
1: Εδώ λοιπόν,
2: ναι, χαράτσι.
1: Ναι, ένα νέο χαράτσι. Με βάση αυτό το τέλος, τα ανώτατα όρια μπορεί να οδηγήσουν έως και στο τετραπλασιασμό του φόρου που καλείται να πληρώσει οποιοδήποτε έχει ανάγκη.
0: Να πούμε ότι ουσιαστικά ενσωματώνει το φόρο ακίνητης περιουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και τον φόρο
1: ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
2: Απλά δίνει περιθώριο να είναι αυξημένο το ταβάνι αυτό.
0: Ναι, δίνει
2: αυτό.
0: Τη δυνατότητα ο νομοθέτης.
1: Ναι, να πάρουν κάτι παραπάνω.
0: Μπράβο. Αποφασίζεται από τα εκάστοτε δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια, να πούμε, και μπορεί όντως, δηλαδή, να είναι το ύψος του μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν το άθροισμα των δύο προηγούμενων φόρων.
2: Και αυτά προωθούνται από δυνάμεις πολιτικές και παρατάξεις, οι οποίες δεν λένε κουβέντα για την παράνομη κατακράτηση, παράκράτηση των. Κεντρικό σε αυτό τελ... πώς,
0: το
2: πες τον Νικόλα.
0: Αυτό τελ... mm. τον τον κάπ, έτσι. Της χρηματοδότησης που θα πρέπει να δίνει
2: από
0: το
2: την κεντρική διοίκηση.
1: Αρκεί να πούμε ότι το 2024 που είχε αναδειχθεί και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τότε, αντί των 8,3 δις που έπρεπε τα ανταποδοτικά τέλη να πάρουν οι Δήμοι, εισέπραξαν 1,
0: κοντά στα 2 νομίζω.
1: 1,8. Mm. 6,5 που πήγανε.
2: Πολεμικέ δαπάνες, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι, είναι και τα ματωμένα πλεονάσματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι έχουμε πολλά στο τραπέζι.
0: Εννοείται, εννοείται. Και να πούμε, το έχουμε πει, αλλά αξίζει να το ξαναπούμε, ότι αυτά είναι χρήματα δικά μας, είναι χρήματα του λαού, είναι χρήματα που έρχονται από τη φορολόγησή μας, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία τα δίνει χαριστικά, ας πούμε, η κυβέρνηση.
1: Κανένας.
0: Ή θα έπρεπε να τα δίνει τέλος πάντων στους Δήμους. Είναι συνταγματικό. Συνταγματική υποχρέωση ουσιαστικά της κυβέρνησης, την οποία δεν την εκπληρώνει.
2: Την καταπατά.
0: Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, νομικό δηλαδή, ηθικό προφανώς υπάρχει. Αλλά ακριβώς, δηλαδή είναι χρήματα που αντί να τα διεκδικήσουν οι Δήμοι.
2: Προσπαθούν να βρουν τρόπο να αρμέξουν περισσότερο τους δημότες για να το παίζουν ανταποδοτικοί.
1: Επιπλέον, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι η Χρυσή Αγελάδα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσω το μεγάλο μας σπίτι, μας λένε κάποιοι για τα ΕΣΠΑ. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη να μας δίνει τα ΕΣΠΑ, δεν θα είχαμε γονατίσει. Λοιπόν, τα ΕΣΠΑ είναι και αυτά χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, μεταξύ αυτών και ημών,
0: και
1: γίνεται κατανομή των πόρων αναχώρα. Για να πάρεις όμως χρήματα από το ΕΣΠΑ, καλείσαι να κάνεις αλλαγές με τις περίφημες μεταρρυθμίσεις που τις ακούμε και μας σηκώνει τη τρίχα, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.
2: Μνημόνια διαρκείας.
1: Ακριβώς, μπαίνουμε σε μια διαδικασία μνημονίων διαρκείας για αλλαγές που πρέπει να κάνουμε ακόμη και στον τρόπο ζωής μας. Άρα αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι απλό, ούτε κάτι αγνό, ούτε κάτι άδολο. Κρύβει από πίσω πολλές ουρές.
2: Και που, διοχετεύονται και, και που διοχετεύονται αυτά τα κονδύλια, δηλαδή προς πόσες πηγές, δηλαδή πόσες κατευθύνσεις μάλλον πηγαίνουν αυτά τα κονδύλια, ουσιαστικά σε λίγους παίκτες.
1: Τα κονδύλια συνήθως αποφάνηκε για το Ταμείο
2: Ανάκαμψης,
1: πήγανε σε συγκεκριμένους παίκτες, οι οποίοι πήραν αυτά που έπρεπε να πάρουν, οι μικρομεσαίοι στενάζουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ο λαός υφίσταται τις συνέπειες πληρώνοντας όλα αυτά τα οποία παίρνουν αυτοί.
2: Μα
1: γιατί
2: αυτό...
1: όπως ξέρετε ο τελικός λογαριασμός έρχεται σε εμάς. Να θυμίσω ότι και τα και οι τιμωρίες, τα πέναλτις που θα πληρώσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Βέβαια, ποιος θα τα πληρώσει.
1: Έτσι, τα δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, έρχονται από εδώ, από εδώ μεριά.
0: Ναι, τα φαγοπότια έτσι, τα ενδοκομματικά, ενδοαστικά τέλος κλπ. Τα πληρώνουμε εμείς πάλι.
2: Στην υγεία των κοροϊδών.
1: Και το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, που πολλές φορές το συζητάμε, αλλά φροντίζουμε να. Εντάξει, εμείς το συζητάμε, οι άλλοι δεν το συζητάνε καθόλου. Έρχονται κάθε φορά και μας λένε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να προσλάβουμε γιατρούς. Νοσηλευτές, καθηγητές, δασκάλους, είναι όλοι ορομίστοι αυτοί οι δόλοι. Οι άλλοι είναι με συμβάσεις. Λέει θα πάρουμε. Λέει παίρνουμε, κάνουμε προσλήψεις συνέχεια. Λέω τι προσλήψεις. Λέμε συμβάσεις. Λέω αυτό δεν προσλήψεις. Εργασιακή ομοιρία είναι.
0: Προφανώς.
1: Η πρόσληψη είναι πρόσληψη. Δηλαδή ο άνθρωπος θα να έχει μια δουλειά μόνιμη και αξιοπρεπή.
2: Να ζητάει και δικαιώματα. Κάτσε ρε Σιγιάννη, να ζητάει και δικαιώματα.
0: Αυτά είναι παλιακά ρε Σιγιάννη. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, εδώ πέρα ο κόσμος εξελίσσεται συνέχεια. Αλλάζουν το οποίο. Δεν μπορεί να υπάρχει μονιμότητα.
2: Πενθήμερο, 7ρο, 35ρο, τι θα γίνει, πάμε, θα το κάνουμε εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Σε όλη αυτή τη λογική λοιπόν, γυρίζουν και λένε, μα δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όπως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. ναι, σε όλα τα νησιά.
0: Για τις αυξήσεις των συντάξεων, να θυμηθούμε, έτσι.
1: Επίσης δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όμως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Για να στέλνουμε φρεγάτες αριστερά και δεξιά με τα χρήματά μας, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Για συμβούλους οι οποίοι προσλαμβάνονται με 200 χιλιάρικα το χρόνο, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
0: Βέβαια, να θυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και πάρα πολλά λεφτά να χαλάμε και μετά στην πολεμική αεροπορία. Με αεροπλάνα τα οποία κάνουν πτήσεις για περιπολίες.
2: Στα Βαλκάνια.
0: Σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων.
1: Και παραπάνω, και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει. Φλερτάρουν λίγο και με Ουκρανία εκεί πέρα.
1: Συμμετοχή σε ασκήσεις που μας μπλέκουν ακόμη βαθύτερα σε αυτό το περίεργο σπιράλ που μας πάει ακόμη πιο κάτω. Στην εμπλοκή μας σε δύο πολέμους, να μην ξεχνάμε.
2: Έτσι,
1: δύο ως. Πολέμους που οι δύο πόλεμοι δεν έχουν σύνορα. Να θυμίσω μόνο το
2: ντρόν στη Λευκάδα.
1: Το ντρόν στη Λευκάδα, το οποίο όπως ανακοίνωσε και είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Άμυνας τότε, ήταν λες σε διεθνή ύδατα. Διεθνή ύδατα ήταν η σπηλιά με τη Λευκάδα.
2: Η Βασιλική μάλλον είναι εκτός χωρικών υδάτων.
1: Προφανώς μάλλον θα έχουν συμφωνήσει και εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση ακόμα. Πιστεύω να το πάρουμε ειδήσει κάποια στιγμή.
0: Μάλλον θα το μάθουμε εκ του αποτελέσματος. Γιάννη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συζητούμε διαλέγματα και μια μουσική ανάσα και Γιάννη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συζητούμε διαλέγματα και μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε.

0: Επιστροφή στο στούντιο του Γεωργίου Live 95,8. Κόκκινο πανί, εκπομπή τη Λαϊκή Σπύρου Σύρου Ερμούπολη. Νικόλα Καλή, Θανάση Μπουζίδη και στην τηλεφωνική γραμμή μα ο Γιάννη Αγγέλου, επικεφαλή Λαϊκή Σπύρου Νοτίου Αιγαίου.
1: Και συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για τι μουσικέ επιλογέ σα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να τα λέτε αυτά, να τα λέτε.
1: Πάντα.
2: Να ακούγονται, να ακούγονται αυτά. Να ακούγονται.
0: Δεν συμφωνούν όλοι, αλλά τώρα. Να πρόσεχαν.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν κάνουμε για όλους, το έχουμε πει.
2: Έτσι, ναι, τα κάνουμε. Εντάξει, αυτό ισχύει. Ειδικά σε τέτοια ζητήματα, καλλιτεχνικά υπάρχουν πολλές απόψεις.
0: Δεν ξέρω αν έχετε. Θα μου πεις, δεν ολοκληρώνεται ποτέ αυτή η κουβέντα για την τοπική διοίκηση και για το μέλλον που προδιαγράφεται. Θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ την παρουσία, να αξιοποιήσω την παρουσία του Γιάννη, να μας πει αν θέλει για ένα νομοσχέδιο που λέγεται Γαλάζια Πατρίδα.
1: Η Τουρκία, επειδή πολλές φορές μας αρέσει να υποτιμάμε μια χώρα, μας αρέσει να υποτιμάμε γενικά πολλές χώρες. Ειδικά όμως στην Τουρκία συνηθίζουμε να την υποτιμάμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και θεωρώντας ότι είναι υποδεέστερη χώρα κλπ. Να θυμίσω μόνο ότι το 2100 η Τουρκία θα έχει πάνω από 120 εκατομμύρια πληθυσμό, εμείς θα έχουμε γύρω στα 5,5. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί, δρά, σχεδιάζει με γνώμονα τα επόμενα 20 έως 50 χρόνια, όπως ακριβώς κάνουν όλες οι μεγάλες χώρες. Είναι μια τεράστια περιφερειακή δύναμη, μια χώρα που αν κάποιος κοιτάξει το χάρτη, τον Άτλαντα μάλλον, θα δει ότι πού υπάρχει και πού ενεργεί και σε διπλωματικό αλλά κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο.
0: Μια κατοχική δύναμη.
1: Είναι μια κατοχική δύναμη και επίσης εδώ να κάνουμε και μια μικρή παρενθεσούλα. Όταν εμείς αποφασίσαμε να στείλουμε τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη στην Κύπρο για να προστατεύσουμε την Κύπρο, τον κυπριακό ελληνισμό, τον οικουμενικό ελληνισμό όπως μας έλεγαν το παραμύθι, ενώ ήταν ουσιαστικά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τις ανάγκες της κυπριακής
0: της Βρετανικής βάσης,
1: οι Τούρκοι έστειλαν 6 αεροσκάφη στη Βόρεια Κύπρο και ουσιαστικά αναγνωρίστηκε από όλη τη διεθνή κοινότητα ότι εκεί είναι τουρκικό έδαφος. Απλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε οτιδήποτε άλλο και εμείς αποσύραμε τις δυνάμεις μας.

0: Κύπρο, αλλά τα αεροσκάφη από τη Τουρκία δεν έφυγαν από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν η Τουρκία σχεδιάζει με βάση το τι θα γίνουν τα επόμενα 20, 25, 30 χρόνια. Εδώ λοιπόν έκανε ένα σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Το κάνει νόμο.
0: Το οποίο το κάνει νόμο. Ακόμα δεν το πέρασε βέβαια, γιατί δεν ήθελε λίγο να πέσουν οι αντιδράσεις, να ξεχαστεί. Θα περαστεί αυτό όμως κάποια στιγμή, όχι άμεσα. Ενδεχομένως τον επόμενο χρόνο, το επόμενο εξάμηνο. Δεν δράσπασμωδικά η Τουρκία στα ζητήματα εξωτερικής της πολιτικής. Αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η Τουρκία επανεμφανίστηκε με διεκδικήσεις στο Αιγαίο μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Επανεμφανίστηκε το 1964 όταν ξεκίνησε τα επεισόδια στην Κύπρο και μετά το 1967 και φυσικά το 1974. Όταν έπεσε η Χούντα, των συνταγματαρχών, του Παπαδόπουλου μάλλον, το Νοέμβρη του 1973, 25 του Νοέμβρη βγήκαν οι πρώτοι χάρτες για έρευνες της TPAO, της κρατικής εταιρείας πετρελαίων της Τουρκίας, δυτικά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή στο κέντρο του Αιγαίου ουσιαστικά. Τότε ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες, εμφανίστηκαν οι πρώτοι χάρτες και ουσιαστικά μπήκαν στη διαδικασία των πρώτων διεκδικήσεων και στη συνέχεια με επιταχυνόμενους ρυθμούς έβαλα το θέμα της φαλοκρηπίδας κλπ. Και είχαμε και την αποβίβαση, και όχι απόβαση στην Κύπρο, γιατί περί αποβίβασης επρόκειτο.
2: Ακριβώς.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία δρά σε βάθος χρόνου και όχι σπασμωδικά. Από την άλλη βλέπετε τι γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα και πώς οι Τούρκοι βάζουν το βέτο τους. Mm-hmm. Και για να μην πάμε στα θαλάσσια πάρκα, να πάμε στο απλό, στα καλώδια. Για τη διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με τα νησιά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει και στην Κάσο και τι έγινε και πριν από λίγες μέρες επάνω στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Ουσιαστικά λένε ότι χωρίς εμάς δεν μπορείτε να πάρετε καμία απόφαση, δεν μπορείτε να κάνετε καμία ενέργεια.
0: Εάν δεν δώσουμε εμείς έγκριση, δεν κάνετε τίποτα.
1: Αυτό λίγο πολύ μας λέει και προσπαθούν να το κάνουν νόμο η γαλάζια πατρίδα, αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ουσιαστικά με αυτό το νομοσχέδιο, ναι, μιλάνε ότι το Αιγαίο πάει στη μέση.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Τούρκοι γενικά, για να είμαστε ρεαλιστές έτσι, δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν νησί. Το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει να πάρουν ένα νησί.
1: Προφανώς.
0: Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να είναι το Αιγαίο στη μέση για την εκμετάλλευση.
1: Mm-hmm.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή το παιχνίδι ουσιαστικά είναι η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου σε ό,τι αφορά
1: τους σπόρους,
0: οι δρογονάνθρακες κλπ. Όλους τους σπόρους που έχει το Αιγαίο.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος πιθανότατα δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή όταν ακούει για όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, το μυαλό του έχει μείνει λίγο κολλημένο στο 96 τα Ήμια, ας πούμε. Δηλαδή οι Τούρκοι θα θέλουν να καταλάβουν έδαφος. Αυτό που πιθανότατα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είπες, και είναι νομίζω αρκετά σημαντικό για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό το μοίρασμα ουσιαστικά των ενεργειακών πηγών. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή, και με όλες αυτές τις πετρελαϊκές που έρχονται, τις εταιρείες εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων κτλ. Το ζήτημα με την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, όλα αυτά.
1: Αυτό καταλαβαίνω, ότι οι γκρίζες ζώνες, οι γκρίζες περιοχές πάνε να γίνουν τώρα τουρκική κυριαρχία. Εγώ, σαν απλοϊκός παρατηρητής που δεν έχω τις γνώσεις, ρε παιδί μου, τις γεωστρατηγικές, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Αρκεί κάποιος να με αυτά τα καραβάκια που κάνουν εκδρομές από την Κώστα, άλλα νησιά, στην Κάλυμνο κλπ. Αν πάρει κάποιος αυτό το καραβάκι και προσπαθήσει αυτό το καραβάκι να μπει προς τα Ήμια, να πλησιάσει προς τα Ήμια, η τουρκική ακτοφυλακή επεμβαίνει δυναμικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πυροβολεί, αλλά κορνάρει μέχρι να βγεις από το απαγορευμένο σημείο. Δεν σου επιτρέπει δηλαδή να πλησιάσεις προς τα Ήμια. Άρα αυτό το γκριζάρισμα που λέμε, mm-hmm, είναι τύπης γκριζάρισμα. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να πας σε ένα νησί, σε μια βραχονησίδα, δεν είναι γκριζάρισμα. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως.
1: Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, και αν θες το μαζεύουμε σιγά σιγά. Δεν έχει να κάνει και μόνο με το Αιγαίο, έχει να κάνει και με τη Μαύρη Θάλασσα, έχει να κάνει με, το, με τον Κάφκασο. Δηλαδή προσπαθεί μάλλον να αναβαθμιστεί η αστική τάξη του, της Τουρκίας μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, και αφού είναι και σταυροδρόμοι και αφού παίζει μπάλα και με τα δύο τα στρατόπεδα, Ευρωασιατικό, Ευρωατλαντικό, τη σκέψη σου πάνω σε αυτό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κινούνται πάρα πολύ έξυπνα, καταφέρνουν να πατάνε σε δύο βάρκες χωρίς τον κίνδυνο να πέσουν μες στο νερό. Είναι αυτό που δείχτηκε περίτρανα με την κρίση επάνω στην Ουκρανία, με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όσο έξυπνα διαχειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση. Και έχουν άριστες σχέσεις και με τις δύο εμπόλεμες χώρες, φυσικά με τη συνολική Δύση, η οποία συνολική Δύση ούτε καν σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει από τον ΝΑΤΟ η Τουρκία. Έτσι, αυτό δηλαδή θα είναι ο χειρότερος εφιάλτης.
1: Μα εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει business στο πλαίσιο του ReArm με την Τουρκία.
0: Και κάνει business και μου δίνεται μια αφορμή για την ελληνογαλλική φιλία.
2: Ναι.
0: Και πόσο ελληνογαλλική και πόσο φιλία είναι.
2: Και αν δεν είναι business τελικά.
0: Τρελή business, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι αγοράζουμε.
2: Εμείς είμαστε πελάτες, απ' την άλλη αγοράζουμε και οι Γάλλοι, έτσι, και οι Τούρκοι, συγγνώμη.
0: Οι Τούρκοι είναι συμμέτοχοι, είναι συνεταίροι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επενδύονται κεφάλαια πάνω από 2,5 δις από γαλλικές εταιρείες στην Τουρκία, που σημαίνει ότι όταν μιλάς με εταιρείες, όταν μιλάς με εργοστάσια, όταν μιλάς με βιομηχανίες, μιλάς διαφορετικά από ότι όταν μιλάς με κάποιον ο οποίος έρχεται να αγοράσει.
1: Πολύ σωστά.
2: Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι πάντα οι λαοί είναι αυτοί που πληρώνουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Καλά. Είτε είναι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, ενεργειακοί, οικονομικοί, όλα. Έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε κι εμείς σε μια επιφυλακή. Να ξέρουμε ποια είναι τα συμφέροντά μας ως λαός, ως τάξη, για να μπορούμε και να τα υπερασπιστούμε.
0: Και να μην εμπιστευόμαστε όσους μας εφησυχάζουν, παιδιά. Αυτό είναι το πιο
2: πολύ
0: σημαντικό.
2: Σωστά. Φυσικά. Γιατί να σου πω κάτι, και να ρωτήσω να το κλείσουμε το αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, άκουγα στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για πάρα πολλά χρόνια για το πόσο άρρωστη είναι η οικονομία της Τουρκίας. Πόσο φθήρει η Τουρκία σιγά σιγά και έχει χάσει το κύρος της και η οικονομία της είναι σε άθλια κατάσταση, και ξαφνικά βλέπεις ότι μάλλον κάτι άλλο, μάλλον το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει, ότι η Τουρκία...
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι όψη της πραγματικότητας, δηλαδή πράγματι τα φτωχά λαϊκά στρώματα υποφέρουν.
2: Όχι.
1: Αλλά το παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο.
2: Παρουσιάζονταν αλλιώς ως ουσιαστικά μια δύναμη η οποία εύθυνε και η οποία
1: σε παρακμή
2: με την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη. Γιάννη, για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πούμε και δύο πραγματάκια, έτσι, τιμησένε και να το πούμε έτσι, και για την αλλαγή που είχατε στην παράταξη με την Μαρία τη Χατζηγιάννη, η οποία μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε η ώρα να αλλάξει. Σωστά.
0: Και η Μαρία, δεν μπορώ να απολογώ για τη Μαρία, πραγματικά ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Για έναν άνθρωπο που ξέρετε πάρα πολύ καλά, που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά την προσφορά
2: της. Φυσικά και εμείς έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές.
0: Είναι γνωστό αυτό. Άρα οτιδήποτε και να πω για τη Μαρία θα είναι λίγο. Μια εξαιρετική συντρόφισσα, ένας άνθρωπος δοτικός, ο οποίος έχει αφιερώσει και την ψυχή της για αυτό που κάνει. Πήρε μια μεγάλη απόφαση και ανοίγει το δρόμο σε ένα νέο άνθρωπο, τον πρώτο πρόεδρο του σωματείου που κάνανε οι αγρότες στη Ρόδο, τον Νίκο το Φραζή, ο οποίος είναι μαχητικότατος, εξαιρετικότατος, και η παράταξη συνεχίζει με νέο πρόσωπο σε πολύ καλά χέρια. Η Μαρία είναι πάντα κοντά μας, θα είναι κοντά μας. Δεν είναι απλά ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχεις δίπλα σου, είναι σύμβουλος πραγματικά με όλη τη σημασία του συμβούλου, όπως και αν την εννοεί κανένας.
2: Το κατανοώ απόλυτα αυτό που λες.
0: Γιατί και οι γνώσεις και η εμπειρία και οι αγώνες της μας είναι πάντα πολύτιμοι, παναγκαίοι, απαραίτητοι, και μας δείχνουν και τον δρόμο, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, μας δείχνουν τον δρόμο.
2: Πολύ ωραία.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη στον άνθρωπο που ανέλαβε.
0: Ναι, και ξεκίνησε ήδη δυναμικά από την πρώτη συνεδρίαση, έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση.
2: Έτσι πρέπει. Το νέο αίμα έρχεται και με άλλο αέρα, κακά τα ψέματα.
0: Δεν το συζητώ. Έρχεται με φόρα, είναι το σημαντικό ότι έρχεται με φόρα.
2: Εννοείται, και εμείς τα λέμε φόρα, είναι με φόρα, όχι σαν τζαπανίδι με το...
1: Όχι τσιπρέικα πράγματα. Έτσι.
0: Και μην ξεχνάμε τι έχουμε πιο πίσω, που έρχεται. Την πανσπουδαστική, με διαδοχικές νίκες στα πανεπιστήμια, σε εκλογικές αναμετρήσεις, που δεν είναι η καταγραφή μιας νίκης, είναι η ουσία μιας νίκης. Γιατί δεν είναι μια νίκη που έγινε κάποια στιγμή, είναι μια νίκη η οποία πλέον έχει εδερωθεί και στη συνείδηση του φοιτητικού κινήματος.
1: Και υπάρχει μια κρίσιμη μάζα στα πανεπιστήμια που αρνείται να υποταχθεί σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια της αστικής τάξης ουσιαστικά για ιδιωτικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής και καταστολή στα πανεπιστήμια. Και...
0: με τα οποία βέβαια συμφωνούν, επειδή λέμε τα κυβερνητικά, συμφωνούν και οι υπόλοιποι.
2: Καλά, προφανώς.
0: Αντιπολιτευόμενοι.
2: Και θα φανεί και τώρα στη συζήτηση για την κατάργηση του άρθρου 16, έτσι.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ.
0: Οπωσδήποτε θα φανούν όλα. Ξέρετε κάτι, ακόμη και στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια που το ζούμε όλοι μας, φαίνεται αυτή η συμπόρευση.
2: Καλά, εκεί και αν φαίνεται. Και φαίνεται πολύ πιο έντονα, γιατί ουσιαστικά.
1: Και στη ΓΕΣΕ. Και στη ΓΕΣΕ.
0: Καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Πάρα πολύ μεγάλο μαγαζί.
1: Να ευχαριστήσουμε.
2: Αισιόδοξο είναι να σε ευχαριστήσουμε.
1: Το Γιάννη Αγγέλου.
2: Πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν ενδιαφέρουσα όπως πάντα.
1: Επικεφαλής Λαϊκής Υπήρους Νοτίου Αιγαίου, συνταγματάρχης εναποστρατεία, φίλος εκπομπής.
0: Πάντα. Πάντα.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού.
0: Και των μουσικών επιλογών της εκπομπής.
2: Δεν το σημειώσουμε, το κρατάμε. Λοιπόν, Γιάννη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ, χαρά.
0: Σε καλά, φίλια.
2: Και πάμε εμείς σιγά σιγά, η ώρα είναι 9, οπότε
1: πάμε να τον επιβεβαιώσουμε. Κάτω διαλυματά.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Και μιας και λέει και το τραγούδι «Ξυπνάτε πεθαίνω», να πούμε και την είδηση, άλλη μια στενάχωρη είδηση, η οποία θα πρέπει βέβαια να μας νευριάζει και να μας προβληματίζει, ότι υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του ένας ακόμα εργάτης, 69 χρονών παρακαλώ, ο οποίος έπεσε από σκαλοσιά.
1: Πόσες ώρες δούλευε?
0: Έτσι, και δούλευε τουλάχιστον τις 5.30 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας.
1: Από τι ώρα? Δεν θέλω να πω ότι τέτοιου είδους εγκλήματα γίνονται συνήθως στο τέλος βάρδιας.
0: Προφανώς.
1: Όταν έχει συσσωρευτεί η κούραση.
0: Όταν μιλάμε 5.30 ώρα, προφανώς ο άνθρωπος δεν πήγε να πιάσει 3 ώρα μέσα στο άλλο το μεσημέρι. Έτσι, καταλαβαίνω ότι έφαγε όλο το μεσημέρι εκεί πέρα τις ζέστες κτλ. 69 χρόνια στην οικοδομή. Αυτό.

0: Θέμα λοιπόν που τέριαζε πολύ με το τραγούδι. Πίσα και από που ακούσαμε, ξυπνάτε πεθαίνω. Και μιας και αναφέρθηκε ο Γιάννης στο στεγαστικό, να πούμε ότι πλέον η στεγαστική κρίση είναι κρίση, έτσι. Δεν είναι πλέον πρόβλημα, αλλά αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης.
1: Έχει γίνει και φτύλες το πρόβλημα.
0: Μπράβο. Και κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό ίδιο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι κάτι το οποίο αγκαλιάζει όλη την Ευρώπη, κυρίως τις τουριστικές περιοχές της Ευρώπης, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα.
1: Εγώ το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, από το Βερολίνο πάνω από 10 χρόνια πριν, ότι φαινότανε το στεγαστικό ζήτημα στο Βερολίνο, επειδή είχα μία φίλη που σπούδαζε και δούλευε εκεί πέρα.
0: Ναι, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τι έχουμε, αυξήσεις των ενοικίων, τέλος πάντων τις τιμές που αφορούν τα στεγαστικά ζητήματα, σε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις σχέση με τις αυξήσεις των μισθών. Όλη αυτή η κατάσταση προφανώς έχει οδηγήσει σε κινητοποίησεις σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, κινητοποίησεις έχουμε από την Αθήνα μέχρι τη Μαδρίτη, που την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν 100.000 άνθρωποι στο δρόμο, μέχρι και την Πορτογαλία λίγο παραδίπλα, που γίνανε κινητοποίησεις σε 15 πόλεις της χώρας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, δηλαδή το ότι το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης ανθρώπων, οι οποίοι δηλαδή μένουν στο έχουν σπίτι για να μείνουν, έτσι, και δεν νοικιάζουν, έχει πέσει την τελευταία 15ετία από το 77,2% στο 69,4%, σχεδόν 10% δηλαδή.
1: Άρα μιλάς για την Ελλάδα.
0: Για Ελλάδα, έτσι, για Ελλάδα βεβαίως, έτσι. Και πάλι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος πάει σε δαπάνες στέγασης.
1: Ενίκιο και λογαριασμούς.
0: Και φυσικά αυτό δεν μένει μόνο. Και έτσι κάποιος μπορεί να φαίνεται ένα ίσως φυσιολογικό ποσό, αλλά όταν βάλουμε μέσα τις αυξήσεις σε σούπερ μάρκετ, είδη καθημερινής κατανάλωσης, δηλαδή ό,τι χρειαζόμαστε, τα απολύτως αναγκαία για να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος, καταλαβαίνουμε ότι αυτό ξεφεύγει και
1: βγάζει το μήνα, ρε φίλε.
0: Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του μισθού σου, αν όχι όλος, μπορεί και κάτι που δεν περισσεύει, έτσι.
1: Ξοδεύεται να για να βιοπορίζεσαι απλά
0: για
1: να επιβιώνεις
0: να
1: και όχι να ζεις. Και, ναι, και ξεχνάμε διακοπές, ναι, πολιτισμό, ναι, αθλητισμό, σωστό, αναψυχή.
0: Αυτό δεν είναι ζωή, ναι, αυτό είναι επιβίωση, έτσι, αυτό είναι η ζωή όπως μπορεί να την έκαναν οι πρωτόγονοι όταν
1: δεν υπήρχαν και τα μέσα.
0: Κάτι άλλο ακριβώς.
1: Ενώ σήμερα είναι τρομερή αυτή η αντίφαση, τη στιγμή που η τεχνολογία μας επιτρέπει βόλτες στο διάστημα, να μην μπορεί να βγάλει ο άλλος.
0: Ιδιωτικές βόλτες στο διάστημα.
1: Προφανώς.
0: Ιδιώτες, δηλαδή να χτίζουν ολόκληρους πυράβλους και διαστημόπλαια για να πηγαίνουν να κάνουν business και το διαστημικό ταξίδι. Και να είμαστε στη φάση που πλέον ο Μάσκ πάει να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, και σε αυτή τη φάση ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου στην Ευρώπη, στην πολιτισμένη Ευρώπη, έτσι, δεν έχει να
1: στον
0: μείνει.
1: Πρώτο κόσμο.
0: Δεν έχει να μείνει. Γιατί αν αυτό είναι 35,5% για την Ελλάδα, ας πούμε σε πόλεις όπως τη Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι, την Πράγα, το ποσοστό του εισοδήματος που διατίθεται για τις στεγαστικές δαπάνες είναι κοντά στο 50%.
1: Καταλάβετε. Είναι ακόμα χειρότερα δηλαδή.
0: Έχουμε δηλαδή σήμερα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξηση ουσιαστικά μέσα σε μια πενταετία από 2020 μέχρι 2025 των τιμών στις κατοικίες κατά 47% και στα ενίκια κατά 18%. Τη στιγμή που οι όποιες, αν υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, είναι σε μονοψήφια.
1: Και
0: ίσως
1: και κάτω
0: έτσι
1: τον πληθωρισμό πολλές φορές, ειδικά για τον πληθωρισμό των βασικών τροφίμων, ειδών.
0: Ειδών, έτσι, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο η Golden Visa,
0: ναι,
1: η εξωστρέφεια. Αυτό το αφήγημα της εξωστρέφειας, τουρισμός, Golden Visa, Real Estate.
0: Αυτό είναι το βασικό, το δούμε και στη συνέχεια. Δηλαδή ακριβώς λόγω της έντασης του προβλήματος έφτασε μέχρι δηλαδή και το Eurogroup, ας πούμε, και το Ευρωκοινοβούλιο να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική κατοικία, προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Τι σημαίνει κοινωνική κατοικία? Ουσιαστικά κάτι το οποίο προχωράει να κάνει και εδώ πέρα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Δωρεάν παραχώρηση κρατικής ακίνητης περιουσίας σε ιδιώτες, σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους συνήθως, ή τέλος πάντων μεγάλους επιχειρηματίες με τη μορφή τους ΔΙΤ, έτσι.
1: Α, είναι σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα.
0: Προφανώς, αφού του δίνεις τσάμπα γη. Έτσι. Αντί δηλαδή το κράτος να μεριμνήσει και να χτίσει αυτές ήταν παλιά εργατικές κατοικίες.
1: Αφού κατήργησαν τον οργανισμό
0: εργατικής εστίας,
1: κατοικίες και τα λοιπά.
0: Ουσιαστικά δίνει την γη αυτή στους ιδιώτες με την προϋπόθεση ένα ποσοστό από τις κατοικίες αυτές να το διαθέτουν προς μίσθωση με ένα προσιτό ενίκιο.
1: Ένια λάστιχο. Πρώτον, προφανώς. Και δεύτερον, μου θυμίζει κάτι φιλανθρωπικά ντεμέκ που γίνονται, που λέει μέρος των εσόδων θα διατεθεί.
0: Αυτό, μα, τώρα μιλάμε για αριθμό κατοικιών, πρώτα απ' όλα γελίο. Έτσι, μπροστά σε όλα αυτά τα οποία θα χτιστούν, οι κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν είναι ελάχιστες. Και μιλάμε για εκτάσεις μεγάλες, δηλαδή μιλάμε κυρίως μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, για παλιά στρατόπεδα, εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Mm-hmm. Αν κάποιος έχει μια εικόνα, καταλαβαίνει για τι στρέμματα μιλάμε.
1: Για τι εκτάσεις, ναι.
0: Έτσι, τα οποία, από τα οποία θα δοθούν
1: στον ιδιώτη.
0: Τσάμπα στον ιδιώτη. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι π.χ. ο Δήμος για να πάρει το στρατόπεδο από το ταμείο.
1: Ο Δήμος εδώ, Σύρου, Ερμούπολης.
0: Για να πάρει ένα τμήμα του στρατόπεδου εδώ πέρα, το ΤΕΘΑ, του ζητούσε τα μαλλιά της κεφαλής.
1: Τι είναι το ΤΕΘΑ?
0: Το ΤΕΘΑ είναι το αντίστοιχο τα υπέδυνα του στρατού.
1: Του στρατού. Εθνικής άμυνας. Και τα αποθεματικά των οργανισμών δεν είναι μαγιά για τραπεζικό δανεισμό των οργανισμών εργατικής κατοικίας εστίας αυτά.
0: Μα ούτως ή αλλιώς βλέπουμε ότι αντί να υπάρχει επιδότηση.
1: Από τις φορές των εργαζομένων ήταν αυτά τα αποθεματικά.
0: Έτσι νομίζω το έχουμε ανοίξει και το θέμα και εδώ πέρα. Και βλέπεις ότι ουσιαστικά τι γίνεται. Όλα τα προγράμματα που βγαίνουν, δηλαδή σπίτι μου, ένα, δύο, έτσι, ένα κινήσιο, εξοικονομώ και.
1: Δημιουργούν τη νέα γενιά κόκκινων δανείων.
0: Προφανώς, γιατί είναι τραπεζικός δανεισμός. Και από την άλλη, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των εργατικών λαϊκών στρωμάτων που μπορεί να μπει σε αυτά τα προγράμματα. Και δεν είναι τυχαίο.
1: Υπάρχει φιλτράρισμα.
0: Αν δούμε εδώ, ας πούμε, τι γίνεται. Ότι ουσιαστικά όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία χτίζεις Airbnb.
1: Μάλιστα.
0: Και αξιοποιούνται για αυτό, όχι για στέγαση, αλλά ουσιαστικά για επιχειρηματικούς,
1: για εκμετάλλευση.
0: Για επιχειρηματική εκμετάλλευση.
1: Κάτι που
0: πες το.
1: Χειροτερεύει τις τιμές, δηλαδή τις αυξάνει ακόμα περισσότερο, αφού η προσφορά για κατοικία μειώνεται λόγω του τουρισμού και των Airbnb.
0: Προφανώς, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή έχουμε έλλειψη ουσιαστικά κατοικιών για στέγαση. Και εδώ μπαίνει και η κουβέντα που κάνουν, που μπαίνει, ρε παιδί μου, και από τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις και από δημαρχείς τα λοιπά, για περιορισμό του Airbnb, της Golden Visa και τα λοιπά. Το οποίο, ναι, είναι ένα κομμάτι του προβλήματος, δεν είναι όμως η ρίζα του προβλήματος. Μπορεί να δώσει λίγο ένα τράτο, ρε παιδί μου, αλλά δεν λύνεται από εκεί το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός, η αιτία του προβλήματος. Έτσι, γιατί ουσιαστικά
1: είναι το θέμα ότι η κατοικία είναι εμπόρευμα.
0: Προφανώς, έτσι, η κατοικία είναι εμπόρευμα, βασικό πράγμα. Έτσι. Από την άλλη, τι έχουμε? Έχουμε την πραγματική υστέρηση του μισθού. Όταν οι μισθοί δηλαδή βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε το πράγμα, ο πραγματικός μισθός σε επίπεδα κάτω από το 2009.
1: Και αρκετά πιο κάτω. Βέβαια τα κέρδη των εισηγμένων είναι αρκετά πιο πάνω. Και με λιγότερες εισηγμένες.
0: Εννοείται. Που σημαίνει ότι συγκεντρώνεται ο πλούτος, έτσι, σε λιγότερα χέρια.
1: Για κάποιο κομμάτι λοιπόν της ελληνικής κοινωνίας η κρίση πράγματι ξεπεράστηκε.
0: Προφανώς.
1: Για ένα πολύ μικρό κομμάτι. Ότι
0: όταν,
1: αλλά με ειδικό βάρος.
0: Όταν οι δείκτες δείχνουν ανάπτυξη. Ναι, υπάρχει ανάπτυξη.
1: Για ποιον είναι?
0: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται
1: αυτή. Το ερώτημα.
0: Ναι, ακριβώς για ποιον. Ποιος καρπώνεται δηλαδή όλα αυτά τα προϊόντα της ανάπτυξης.
1: Ποιος παράγει.
0: Σίγουρα όχι εμείς.
1: Και ποιος καρπώνεται.
0: Κάτι 69 χρόνια που ανεβαίνουν στις καλοσχέσεις για να πεθάνουν. Και φυσικά έχει να κάνει και με το κυρίαρχο μοντέλο εδώ. Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου έγνοια είναι η καλλιέργεια του τουρισμού όλο το χρόνο, 12 μήνες τουρισμός, αυτό είναι το ουσιαστικά η πολιτική που εφαρμόζεται, εκεί το βάρος που μπαίνει στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, αυτός προκρίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά όχι τον Έλληνα πολίτη.
0: Όχι, βέβαια, με αυτό.
1: Που έτσι, δεν μπορεί να πάει ούτε μια εβδομάδα, ούτε τρεις μέρες. Τα ξενεία έχουν δοθεί βορρά σε επιχειρηματικά συμφέροντα που ήταν ένας τρόπος να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν τα προλάβαμε, νομίζω, εμείς.
0: Όχι.
1: Δεν τα προλάβαμε εμείς. Ήταν για πιο παλιές γενιές. Αλλά νομίζω ότι δίνανε διέξοδο σημαντική για ανθρώπους, για την αναψυχή, την αναγκαία. Να κάνεις διακοπές.
0: Έχει ξεχαστεί πλέον, γιατί ο τουρισμός είναι business, δεν είναι δικαίωμα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όλα, όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικαιώματα.
1: Αφού είπε Βορύδης, δημιουργήσαν, λέει, 200 διαφορετικά δικαιώματα.
0: Και ταυτόχρονα, για να το κλείσουμε λίγο το ζήτημα των αιτιών, πέρα από αυτό λοιπόν και της τουριστικής ανάπτυξης και των αιτιών, είναι φυσικά και αυτό που είπαμε και με τον Γιάννη, τα πράσινα άλογα και η πράσινη ανάπτυξη, και ένα κάρο ενεργειακές πιστοποιήσεις που θα πρέπει να έχουν οι καινούργιες
1: κατοικίες,
0: ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το κόστος. Συν το πόσο έχουν πάει πλέον τα υλικά, τα οικοδομικά υλικά,
1: λόγω των πολέμων μας έχουν
0: κτλ.
1: Εμπλέξει και των κυρώσεων.
0: Άρα έχεις λοιπόν ένα ολόκληρο πακέτο αιτιών,
1: ένα κριτικό μείγμα,
0: το οποίο δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο και απλά ο περιορισμός, ας πούμε, του Airbnb ή όχι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα ακούγονται και πολύ έτσι εύκολα. Δηλαδή, μένεις στην επιφάνεια, πετάς μια ατάκα, γίνεσαι κάπως δημορφιλής, καβαλάς το κύμα της δίκαιης αγανάκτησης του κόσμου.
0: Ακριβώς, το βασικό ποιο είναι.
1: Αφήνοντας στο απειρόβλητο τη ρίζα.
0: Εκείνο το ζήτημα για να το μαζέψουμε. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει, είναι εκρηκτικό σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και της δικής μας.
1: Της Ευρώπης, όπως λέγαμε.
0: Προφανώς πρέπει κάπως να το διαχειριστούν οι κατέχοντες στην εξουσία, είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο. Πετάνε κάποιες φωτοβολίδες, ακριβώς, αλλά την ουσία του προβλήματος, που είναι το πολύ πολύ απλό αλλά και πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος, πάει, είδες, βαράνε το κεφάλι τους με αυτά που ακούνε οι άνθρωποι γύρω γύρω. Λοιπόν, ότι η γη δηλαδή είναι εμπόρευμα, δεν το πιάνει κανένας. Ότι η κατοικία είναι εμπόρευμα, δεν το πιάνει κανένας.
1: Και όχι δικαίωμα.
0: Φυσικά, έτσι. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, Εργατικής Κατοικίας.
1: Σιγά ρε παιδί μου, υπάρχουν περιπτώσεις, παραδείγματα στην ιστορία δηλαδή, που δεν υπήρχαν άστεγοι, που δεν υπήρχαν άνεργοι, που ήταν δικαίωμα η κατοικία και η εργασία.
0: Κάπου θα υπήρχαν και αυτά.
1: Ποιος να ξέρει.
0: Κάποιος θα ξέρει. Ας απαντήσει στο quiz λοιπόν, ας βάλουμε κι άλλο ένα quiz.
1: Θα δώσουμε την απάντηση στο προηγούμενο.
0: Μπορεί να υπήρχε, θα δώσουμε. Έτσι. Και να πούμε ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μέχρι το Νοέμβρη, από το Μάη μέχρι το Νοέμβρη, προγραμματίζει πάνω από 11.000 πληστηριασμούς. 11.000 άνθρωποι δηλαδή θα βρεθούν χωρίς σπίτι.
1: Τουλάχιστον θα είναι ηλεκτρονικοί.
0: Εννοείται.
1: Και δεν θα μπαίνουν στη διαδικασία οι άνθρωποι που χάνουν το σπίτι.
0: Ευλόγησον Αλέξης, Τσίπρας.
1: Και Τσακαλώτε.
0: Θα θυμηθούμε αυτά.
1: Που μας έλεγε για το κοινωνικό πρόσημο των ηλεκτρονικών πληστηριασμών.
0: Και φυσικά να θυμηθούμε πάλι ποιοι φέραν και τα funds στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν μόνα τους. Κάποιοι του τα φέρανε και θεωρούσαν ότι είναι και προοδευτικό να τα φέρουν.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, αν δεν σταματήσει, γίνανε εμπόρευμα και οι στέγοι είναι εμπόρευμα, πάρα πολύ δεν υπάρχει λύση από αυτό το πρόβλημα. Και εκεί είναι ο αγώνας που θα πρέπει να κατευθύνεται στη ρίζα του προβλήματος και όχι απλά σε κάποιες
1: επιμέρους πλευρές του ζητήματος. Αλλά να πάμε γρήγορα στο επόμενο τραγούδι. Θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Γιατί από αυτό.
0: Ναι, θα έχουμε και δεύτερη τηλεφωνική παρέμβαση.

0: Γίνεται η προσπάθεια, γίνεται η προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον επόμενο καλεσμένο. Θα κάνετε λίγο υπομονή, κάνε λιγάκι υπομονή. Και ο ήλιος θα γίνει πιο φωτεινός. Κάτι που ακούγαμε χρόνια στο ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο πηγαίναμε για πρωτάθλημα, στο τέλος κάνετε λιγάκι υπομονή. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Λοιπόν,
0: θέμα, λέγει.
1: Πες ένα θεματάκι λίγο, ναι.
0: Κοίταξε, είχαμε πιάσει το θέμα με την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Και πάνω σε αυτό είχαμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να κάνει νέα εκτίμηση για την προέλευση της συγκεκριμένης μυστηριώδους έντονης οσμής, αναφέροντας ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα. Φυσικά μιλάμε για παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, με πιθανή προέλευση την περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας. Μιλώντας στην ΕΡΤ λοιπόν ο Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Ερευνών, όπως είπαμε, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είπε ότι μέχρι τώρα μετρήσεις δεν έδειξαν αυξημένα επίπεδα στους βασικούς ατμοσφαιρικούς ρήπους, γεγονός που αποκλείει μια σειρά παράγοντες από που προήλθε λοιπόν η οσμή, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να εξετάσουν ειδικά την προέλευση της οσμής. Οι ειδικοί απέκλεισαν το ενδεχόμενο διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καθώς δεν καταγράφηκε αύξηση μεθανίου, ενώ δεν φαίνεται πιθανό ούτε το σενάριο φυσικής προέλευσης από τη θάλασσα, που είχε παίξει, αν θυμάστε, σαν σενάριο. Το επικρατέστερο σενάριο λοιπόν αφορά διαρροή προπανίου ή διαρροή βουτανίου, ουσίες τις οποίες προστίθενται θυούχες ενώσεις για να εντοπίζονται εύκολα σε περίπτωση διαρροής. Με το Διευθυντή του Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να σημειώνει πως η έκταση και η ένταση του φαινομένου δείχνουν ότι πρόκειται για σημαντική, πιθανώς ανθρωπογενή εκπομπή. Αποκαλυπτικά λοιπόν για την επουσία μέτρων πρόληψης που αντιμετωπίζονται ως κόστος είναι και τα όσα είπε για το ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις απαιτούν εξοπλισμό υψηλού κόστους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί να γίνει μόνο εκ των υστέρων, περιορίζοντας τη δυνατότητα άμεσης διερεύνησης. Αυτά μάθαμε τελευταία, ένα θέμα που το είχαμε ξαναπιάσει.
1: Και μαθαίνουμε λίγο-λίγο, κομμάτι-κομμάτι τελικά τι έγινε εκεί πέρα και βλέπουμε ότι όντως τα μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της ζωής του κόσμου είναι...
0: τουλάχιστον ανεπαρκή και έτσι. Έχει ευθύνη ο κυβερνητικός μηχανισμός ή όλοι οι αρμόδιοι φορείς που αφήνουν τον κόσμο να κοιμάται
1: στην αγνοία του.
0: Στην άγνοια του. Στην
1: άγνοια κινδύνου. Έτσι. Τι μπορεί να γίνεται. Λοιπόν, έχουμε αποκαταστήσει τη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Έχουμε στη γραμμή το Γιώργη τον Αμπαζή. Μας ακούς, Γιώργη?
2: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα στη Σύρα.
1: Καλησπέρα στη Χίο, λοιπόν. Και
0: ιδιότητα.
2: Ο δάσκαλος.
1: Δάσκαλος.
2: Ξέρετε, είναι μεγάλη τιμή που με παίρνετε και νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι είχα τα πρώτα μου επίσημα δασκαλικά χρόνια στο Ηρωικό Επισκοπείο.
1: Βέβαια, εννοείται να
2: και
1: πούμε
2: θέλω ότι... να στείλω έτσι την αγάπη μου και στους χωριανούς και τις χωριανές του Επισκοπιού, αλλά και όλη τη Σύρα και το Βροντάδο και τους αγαπημένους μου συναδέρφους, τον Γιάννη και τη Λένα τον Καραντώνη και τον Γιάννη τον Δεναξά.
0: Η χαρά είναι δική μας και αυτός είναι και ο στόχος μας, να δίνουμε φωνή σαν την εκπομπή της Λαϊκής Σπύρου Σύρου Ερμούπολης σε ανθρώπους που έχουν πράγματα να μας πούνε. Και σε τι οφείλουμε την συγκεκριμένη παρέμβαση, Νικόλα?
1: Να πούμε, ναι, ότι ουσιαστικά πήραμε την αφορμή να κάνουμε αυτή την επικοινωνία στον αέρα, στην εκπομπή, για την έκδοση, για το καινούριο βιβλίο του Γιώργου του Αμπαζή και του Γιάννη του Αμπαζή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής και αφορά ουσιαστικά την ιστορία του στρατοπέδου εξορίστων γυναικών στη Χίο την περίοδο 1948-1949 και τυκλοφορείται η ιστορία αυτή «Δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949».
2: Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που συνδέει τα Κυκλαδονήσια με την Χίο και την Ικαρία. Και εμείς αυτήν αναδεικνύουμε μέσα από την προσπάθειά μας να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη στη μνήμη του λαού την ιστορία του γυναικείου κινήματος. Mm-hmm. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ζούμε σε μια εποχή που είναι πολύ επίκαιρα τα μηνύματα της ιστορικής περίοδου 40-48 και αν θέλετε δίνουν πολλά μηνύματα στους νέους ανθρώπους για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση τους απέναντι στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού και πολύ περισσότερο στο σκότωμα της συνείδησης η οποία επιχειρείται σε όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και αν θέλετε το βιβλίο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα, την αγωνίστρια γυναίκα που μέσα από συλλογική διαδικασία, μέσα από την οργάνωση συμβίωσης πολιτικών εξορίστων, την περίφημη ΟΣΠΕ, mm-hmm. μπόρεσε και αντιστάθμισε την προσπάθεια που έκανε η τότε κυβέρνηση της εποχής εκείνης, του Θεμιστοκλή Σοφούλη, να επιβάλλει μέσω των οργάνων της, της χωροφυλακής, την αδράνεια της συνείδησης. Και νομίζω ότι το σύγχρονο μήνυμα, το διακύβευμα για μας είναι να περάσουμε στους νέους ανθρώπους ότι έχουν τη δύναμη, πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση και με ιδανικά και αξίες να βαδίζουν στον δρόμο αυτόν που είναι βάρβαρος μεν αλλά μπορεί να γίνει πανέμορφος χάρη στις συλλογικές αξίες και τα ιδανικά της εργατικής τάξης.
1: Άρα, να πούμε...
2: Και θα έλεγα ότι mm-hmm. με αφορμή και το γράμμα των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη που πριν λίγες μέρες πήραν μια δραματική απόφαση, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ευθύνη και ως εκπαιδευτική, ως λειτουργή της εκπαίδευσης, αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωποι που είμαστε η γενιά στο μετέχμιο ανάμεσα στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και της σημερινής γενιάς, να μεταφέρουμε όλες αυτές τις αξίες, όλα αυτά τα ιδανικά, τα οποία είναι τα μόνα που μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτή την απομόνωση,
1: στα αδιέξοδο ουσιαστικά που δημιουργεί το σύστημα ακριβώς.
0: Και όταν λέμε σύστημα εννοούμε τον καπιταλισμό, έτσι.
2: Καπιταλιστικό σύστημα που τσακίζει όχι μόνο την ανθρώπινη συνείδηση αλλά τσακίζει κάθε στιγμή από το πρωί μέχρι το βράδυ των νέων ανθρώπων αλλά και όλων των ανθρώπων γενικότερα στην πατρίδα μας και σε όλο τον πλανήτη.
1: Και φυσικά είναι σε αυτό που λες, δηλαδή...
2: Υπήρχε πλούσιο ιστορικό mm-hmm. υλικό. Χώρος έτσι επίδρασης ήταν και η αγαπημένη μας Ήρα και η περιοχή της Τίνου mm-hmm. και πολύ περισσότερο τα γενικά αρχεία του κράτους και στο νησί σας αλλά και στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές όπου έφεραν στο επίκεντρο ανθρώπους γίγαντες και ανώνυμες αλλά και επώνυμες οι οποίες όχι μόνο άνδρωσαν μέσα σε αυτό το χώρο του στρατοπέδου της Χίου, στο περίφημο τρίγωνο λέμε εμείς στρατώνες Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά Αποθήκες, αλλά δημιούργησαν και καινούργια δεδομένα και στην κοινωνία αλλά πολύ περισσότερο στο αντικείμενό τους η κάθε μια. Δεδομένου ότι είχαμε τη μεγάλη παιδαγωγό τη Ρόζα Ιβριώτη η οποία και με φωτογραφικά και με παιδαγωγικά στοιχεία πρώτο εφάρμοσε τα πρώτα νηπιαγωγεία το 1948 στα μικρά παιδιά. Δύο από αυτά τα παιδιά σήμερα σε ηλικία περίπου 80 χρονών θα τιμήσουν την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε στις 11 Ιούλη στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά που ήταν ένας από τους χώρους που εξελίχθηκε η ιστορία μας με τις δασκάλες και τις φοιτήτριες που δίδασκαν εφάρμοσα τις πρώτες παιδαγωγικές αρχές στην κοινωνική ένταξη των βρεφών και νηπίων εκείνης της εποχής. ή με τη Νικολαίδου, τη διευθύντρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία έγραψε αρκετά έργα της στο παράρτημα Β του Αγίου Θωμά, η Λίζα Οικότου, η μεγάλη φιλόλογος και παιδαγωγός, που έγραψε περίπου 14 από τα 23 έργα της στοιχείο. Mm-hmm. Αυτά δεν τα αναφέρω απλά έτσι σαν αριθμούς, αναφέρω τη δύναμη της συνείδησης ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ο νέος άνθρωπος πρέπει να βάζει το στίγμα του στη δημιουργία του καινούριου, ότι μπορεί να γίνει δημιουργός απέναντι σε αυτό που του επιφυλάσσει προσωρινά το καπιταλιστικό σύστημα,
1: ακόμα και μέσα σε πιο δύσκολες συνθήκες, έτσι
2: όπως εννοεί.
0: Άρα οι συγκεκριμένες ήταν πολιτικές κρατούμενες, οι οποίες...
2: Οι συγκεκριμένες λοιπόν ξεκίνησαν από το τμήμα μεταγωγό των Αθηνών, mm-hmm. έφτασαν περίπου στις 23 του Γενάρη του 1948 στην Τίνο, μετά από μια θαλασσοταραχή με τα γνωστά εκείνα πλοία της εποχής. Δεν μπόρεσαν να κάνουν και διαφορετικά, τις κράτησαν για κάποιες μέρες προκειμένου να μείνουν στο δημοτικό σχολείο της Τίνου και να εγκατασταθούν στα κελιά του μοναστηριού. Καταλαβαίνετε ότι το όλο σύστημα του νησιού, και ενώ το οικονομικό και το πολιτικό αλλά και το θρησκευτικό, αντέδρασε με προεξάρχοντα το τότε βουλευτή Αλαβάνο, mm-hmm. στο να μην, με παρεμβάσει στην κυβέρνηση Θεμοστοκλή Σοφούλη, να μην εγκατασταθούν οι γυναίκες, διότι αποτελούσαν ένα μίασμα, ένα μικρόβιο το οποίο μπορούσε να επιδράσει στην τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο θα χαλούσε το προφίλ που ήθελαν να χτίσουν όσον αφορά την επισκεψιμότητα του νησιού. Οι γυναίκες παρέμειναν στο δημοτικό σχολείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του Φλεβάρη και του Μάρτη. Ευωδόθηκαν οι παρεμβάσεις στην κεντρική κυβέρνηση και ένα πάλι πρωινό που έφτασε ένα πλοίο λόγω θαλασσοταραχής στο λιμάνι της Τίνου, τις επιβίβασαν μαζί με άλλες κρατούμενες, οι οποίες είχαν έρθει από τον, ήταν κρατούμενες του, από τον Πειραιά και την Αθήνα, τις επιβίβασαν και στο αμπάρι και τις μετέφεραν στην Ικαρία, όπου έγινε η συγκρότηση της πρώτης αποστολής, 95 γυναίκες και 16 παιδιά, και μεταφέρθηκαν στους στρατώνες της Στοιχείο στις 10 η ώρα το βράδυ της 17 του Μάρτη, προκειμένου να εγκατασταθούν στους στρατώνες. Είχε ο ερχομός των γυναικών αποτέλεσε μια, θα έλεγα, συμβολική ιεροτελεστία, με την έννοια ότι εκείνο το βράδυ γράφτηκε ο επίλογος του Δημοκρατικού Στρατού της Χίου με την δολοφονία του γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Χίου, του Μιχάλη του Βοριά, τον στραγγαλισμό του και αρκετών άλλων συναγωνιστών του, συντρόφου του, στον κάμπο της Χίου. Mm-hmm. Η ιερή πομπή των γυναικών πέρασε μέσα από την Λαχαναγορά, τον Παλουχανά όπως λέμε εμείς, την Ψαραγορά στα τουρκικά, και κατέληξε στους στρατώνες. Αυτές αποτέλεσαν και τη μαγιά του στρατοπέδου, που στην μεγαλύτερη του έτσι συμμετοχή έφτασε στα 1375 άτομα.
1: Α, έχει πολύ κόσμο,
2: καταγεγραμμένα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, γυναίκες γερόντισες, η μεγαλύτερη ήταν 92 χρονών, και βέβαια είχαμε τη χαρά να γεννηθούν εδώ κορίτσια και αγόρια, τα οποία κάποια από αυτά αποτέλεσαν και τα παιδιά των παιδοπόλεων της Εμοσταγούς Βασίλισσας Φρεδερίκης.
1: Να πούμε λίγο, Γιώργο,
2: η απαγή έγινε στις 3 του Ιούλη του 1948, mm-hmm. και μεταφέρθηκαν στα ορφανοτροφία της Μυτιλίνης πρώτης και συνέχεια της Μακεδονίας.
1: Γιώργη, ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες που ήταν επικίνδυνες, που ήταν μοιάσματα για τις κοινωνίες?
2: Η παρακήρυσή σας, γιατί αποτελεί και την, έτσι, την ουσία. Ήταν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην περίοδο της εθνικής αντίστασης μέσα από τις οργανώσεις του ΕΑΜΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της Εθνικής Αλληλικής, της ΟΠΛΑ, της ΑΣΟ, της ΟΕΝΟ. Ήταν γυναίκες οι οποίες στήριξαν τον ελληνικό λαό στο να αντιμετωπίσει το μεγάλο λοιμό. Ήταν οι γυναίκες που μετέφεραν όπλα, φάρμακα στους αντάρτες του ΕΛΑΣ και καταλαβαίνετε αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αγωνιζόμενου λαού. Είναι μεγάλη τιμή για μας, τυχείο εννοώ, τους στρατιώτες και τις στρατιώτισσες, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του γυναικείου κινήματος πέρασε από το νησί μας και κατέγραψε τη δική του έτσι συμβολή στο ιστορικό γίγνεσθε. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτές οι γυναίκες, ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα επαγγέλματος, προέρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα νησιά του Ιωνίου. Είχαν κάθε μια μια καταγεγραμμένη προσωπική ιστορία. Αυτή προσπαθούμε, επικεντρώνοντας σε κάποια πρόσωπα, όχι για να δείξουμε μόνο το πρόσωπο, αλλά για να δείξουμε τη συμβολή αυτών των γυναικών σε αυτή την προσπάθεια του λαού ενάντια στους Γερμανούς. Και βέβαια το αστικό κράτος, τιμώντας αυτή την συμβολή, αυτή την προσφορά, θεώρησε ότι έπρεπε να τους δώσει ένα μάθημα, νομίζοντας, πιστεύοντας ότι έτσι θα επέτρεπε την συνείδησή τους. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι γυναίκες συλλογικά αντέδρασαν και δημιούργησαν μεγάλα έτσι στοιχεία κοινωνικής συλλογικής συνείδησης, τα οποία εμείς τα καταγράφουμε μέσα από τα ημερολόγια τους. Και βέβαια έχουμε ένα πολύτιμο φάρο στο νησί μας, τον οποίο δυστυχώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν βάλει στον πάγο. Είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοραή, όπου υπάρχουν χιλιάδες ιστορικά τεκμήρια, και βέβαια μέσα εκεί καταγράφονται οι παρεμβάσεις των αστών προκειμένου να βοηθήσουν την κυβέρνηση εκείνης εποχής να υποτάξει τις γυναίκες. Υπάρχουν δεκάδες άρθρα, κείμενα, ομιλίες, και βέβαια μέσα σε αυτό το μέσα σε αυτή τη σύγκρουση δεν μπορούσε να λείπει ο τότε Μητροπολίτης Χίου, ο Παντελεήμων Φωστίνης, ο οποίος ως γνωστό πήρε τη θέση του Εαμίτη Ιωακήμ Στρουμπή, άνθρωπος της Καμαρίλας του Γεωργίου Παπαντρέου. Να μην ξεχάσουμε ότι την τοποθέτησή του ως αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ήρθε στο νησί μας για να εξαφανίσει το μικρόβιο του κομμουνισμού από τον τόπο του τον εδώ. Και βέβαια ηγήθηκε της πνευματικής διαφώτισης, υπάρχουν άφθονα φωτογραφικά στοιχεία των ομιλιών του και τεκμήρια έτσι καταγεγραμμένα των παρεμβάσεων του προκειμένου να υποτάξει τις γυναίκες. Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι υπάρχει η δύναμη της γνώσης, η δύναμη της συνείδησης, και η Ρόζα Ιβριώτη με τις άλλες συναγωνίστριές της στις 2 του Ιούλη του 1948 στον ερχομό του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού, έχοντας ως όπλο την γνώση και μια σειρά από ξένες γλώσσες, μίλησαν στους αντιπροσώπους και μετέφεραν την κατάσταση που επικρατούσε σε όλους τους τομείς, από την υγεία μέχρι τη σύντηση, μέχρι την καθαριότητα, μέχρι τη διατροφή των μικρών παιδιών, μιας και προέβησαν σε εγκλήματα σκοτώνοντας δύο μικρά βρέφη αφού έκλεισαν τις μητέρες τους υπόγεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τραφούν από το μητρικό γάλα και τα παιδιά να πεθάνουν. Αυτό ήταν και το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, στον ΟΗΕ. Αυτά τα στοιχεία βρέθηκαν από μια μαθήτριά μου, αρχαιολόγο, μουσιολόγο σήμερα, στη Γενέβη, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο αποδίδει έτσι την ιστορική πραγματικότητα αλλά και την ιστορική τεκμηρίωση στην προσπάθεια να θαυτεί η ιστορία του λαού μας και γενικότερα του, και ειδικότερα του γυναικείου κινήματος. Είναι ένα δημιουργικό, θα έλεγα, κείμενο το οποίο μάλλον δίνουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν οι ίδιες οι γυναίκες και όχι εμείς, και να φέρουν στην επιφάνεια το σύγχρονο μήνυμα, ότι συλλογικά μπορούμε να οδηγήσουμε τα πράγματα σε ένα άλλο κόσμο, ένα κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και πάνω απ' όλα του σοσιαλισμού.
1: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, Γιώργη.
0: Ειδικά σε μια εποχή που η ιστορική μνήμη προσπαθεί να θαυτεί.
2: Πολύ σωστά.
1: Και να αλλοιωθεί, έτσι.
2: Το τοποθετείτε. Αυτή την προσπάθεια καταβάλουμε μέσα από τα κείμενα αυτά, διότι κάθε σελίδα του είναι μια απάντηση στη νέα γενιά ότι δεν υπάρχει χώρος για μερψημυρία ούτε για παθητικότητα. Αντίθετα, υπάρχει χώρος για συλλογική δράση και αντίσταση, γιατί αυτή είναι και η μοναδική διέξοδος και η απάντηση, αν θέλετε, σε κάθε βήμα που κάνει η αστική τάξη.
1: Πολύ
2: μόνο ο συλλογικός αγώνας.
1: Εννοείται.
2: Και εγώ διδάχτηκα πολλά από τους συντρόφους μου στη σειρά την περίοδο 1982-85. Και είναι μια συγκινητική στιγμή για μένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για εμάς είναι τιμή να σε έχουμε, Γιώργη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
0: Να πούμε ξανά λίγο.
1: Να είστε τιμή να σε έχουμε, Γιώργη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
0: Να πούμε ξανά λίγο τίτλο.

0: ήταν μια δέσμευση αυτές τις γυναίκες. Η ευχή τους τότε ήταν, η ιστορία αυτή δεν πρέπει να ξεχαστεί. Mm-hmm. Εμείς λέμε σήμερα η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Την κάναμε πράξη και είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι.
1: Είναι ένα κοινωνικό τάμα λοιπόν, το οποίο εκπληρώθηκε ουσιαστικά.
0: Εκπληρώθηκε και θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που μας έμαθαν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι συναγωνιστές και οι συναγωνιστρίες.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Αμπαζή.
2: Για την παρουσία του στο Κόκκινο Πανί, την εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ και καλό τάξη το βιβλίο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο τον Αμπαζή, επιστρέφουμε στον αέρα του Αγίου Live 95 και 8.
1: Στην εκπομπή Κόκκινο Πανί, μάλιστα.
0: Ο χρόνος μας πιέζει, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να αντισταθούμε σε αυτό. Λοιπόν, πιάσαμε κουβέντα, τα ανοίξαμε όλα. Να δούμε λίγο πριν παλιώσει η είδηση.

0: πες.
1: Για την τοποθέτηση του κυρίου Μέτλεν. Ο Βάγγελος Μητυλιναίος είναι νέος, είναι ωραίος, είναι ο Βάγγελος Μητυλιναίος.
2: Οπα.
1: Κάποιοι τον θυμόμαστε και ως πρόεδρο της Παϊρακλής.
2: Σωστά, παλαιπωτέ. Με το ρέμο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πέρα από αυτό βέβαια, αυτό ήταν, αυτό ήταν το χόμπι, έτσι. Η Μέτλεν είναι μια πολυεθνική η οποία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών. Και ως τέτοιος λοιπόν συμμετείχε ο Ευάγγελος Μητυλιναίος στο συνέδριο κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, έτσι, 18 με 20 Μάη, με τον τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Οι παρεμβάσεις γενικά που έγιναν στο συνέδριο αυτό εξέφραζαν ακριβώς αυτούς τους προβληματισμούς, ναι, στα διλήμματα που υπάρχουν από την αστική τάξη, έτσι, μπροστά σε αυτή την περίοδο των πολεμικών ανταγωνισμών, της όξυνσης των αντιθέσεων.
2: Με κριτήριο να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, να εξασφαλιστεί και να θωρακιστεί η καπιταλιστική κερδοφορία.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, έτσι, δηλαδή πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εταιρείες, προσωποποιημένες ως άνθρωποι,
2: να μείνουν ανταγωνιστικοί,
1: να μπορούν να επενδύουν και να παραμείνουν κερδοφόρες και ανταγωνιστικές και να το κάνουν αυτό σε συνθήκες εξασφαλισμένης ουσιαστικά
2: κερδοφορίας, τι,
1: ασφάλεια,
2: ναι,
1: ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που λέμε. Λοιπόν,
2: ποιο ήταν όμως συγκεκριμένα αυτό που χαρακτηρίστηκε ως βόμβα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ποιες δηλώσεις του Ευάγγελου Μητυλιναίου έκαναν αίσθηση?
1: Για πες μας λοιπόν, τι είπε. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξαναλέμε, Μέτλεν είναι μια επιχείρηση, έτσι, ένας όμιλος μάλλον επιχειρήσεων με πάρα πολύ διευρυμένο κύκλο εργασιών, που σημαίνει δηλαδή από τη μία παράγει ενέργεια, από την άλλη καταναλώνει ενέργεια. Και τι μας είπε λοιπόν?
2: Ναι, αυτό που λες, ότι είναι ένας όμιλος
1: που αφορά και τη ΣΑΠΕ, έτσι, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ακριβώς.
1: Να μάθουμε λίγο και εδώ πέρα πώς παίζεται το παιχνίδι, ρε παιδί μου, και γιατί ξαφνικά γέμισαν τα βουνά μας με καθρέφτες και φουρφουράκια.
2: Ουσιαστικά αναδείχθηκε μέσα από τα λόγια και του Ευάγγελου Μητυλιναίου, αναδείχθηκαν στοιχεία σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει τη λεγόμενη ενεργειακή της αυτάρκεια, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι οι λαοί πλήρωσαν με τη δουλειά τους, με τον υδρότα τους, με τον πλούτο που παράγουν, τις επενδύσεις στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την γκριζοπράσινη ανάπτυξη όπως τη λέμε εμείς, επιδοτώντας ουσιαστικά τους κατασκευαστές όλων αυτών των πηγών ενέργειας, επιδοτώντας τους καπιταλιστές στις περιβόητες επενδύσεις τους, και λέγοντας συγκεκριμένα ο Ευάγγελος Μητυλιναίος ότι για πολλά χρόνια επιδοτούμε τις πράσινες τεχνολογίες σε τόσο στρεβλό βαθμό, mm-hmm, που φτάσαμε να πληρώνουμε τη μεγαβατόρα 500 ευρώ για να κάνει κάποιος ένα αεολικό πάρκο. Αυτό το τζούζι. Γιατί? Διότι έχει στην κατοχή του και μια ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική
1: όταν
2: το κόστος της ενέργειας,
1: περισσότερο για την ενέργεια της ακριβώς.
2: Και έτσι, τι λέει, επιδοτείτε αυτούς που θέλουν να φτιάξουν αιωλικά πάρκα εις βάρος μας.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν τον νοιάζει για τον κόσμο που παίρνει το λογαριασμό του ρεύματος και τον πιάνει ηλεκτροπληξία, το χτυπάει το ρεύμα. Τον νοιάζει να είναι ανταγωνιστικός, να διασφαλίσει, να εξασφαλίσει απρόσκοπτη κερδοφορία. Και συνεχίζει.
1: Τον νοιάζει λοιπόν αυτό, όταν το κομμάτι της κερδοφορίας του νιώθει να πιέζεται, έτσι, ότι θα μειωθεί η κερδοφορία του, γιατί ακριβώς αυξάνονται κάποια κόστη τα οποία δεν θα έπρεπε κατ' εκείνον και κατ' αυτούς, γιατί ουσιαστικά εκπροσωπεί μια ολόκληρη
2: ένα
1: τάξη.
2: Ένα τμήμα της αστικής τάξης.
1: Πιο σωστό, ναι, έτσι.
2: Καυτηριάζοντας εντωμεταξύ και αυτό το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι εξαγωγέας ενέργειας, και λέγοντας πως όταν φτάσεις, δικά του λόγια, έτσι, όταν φτάσεις να κάνεις εξαγωγές, έχει προηγηθεί εδώ, εννοεί στη χώρα, μηδενική τιμή ενέργειας. Που σημαίνει ότι εσύ που έχεις κάνει την επένδυση για το πάρκο, για την γεννήτρια, την ομογεννήτρια κτλ, δεν έχεις να πληρώσεις όχι μόνο το χρεολύσιο, δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο, δεν έχεις να πληρώσεις ούτε τους τόκους. Οπότε συνεχίζει: σε λίγο θα δούμε το φαινόμενο πολλά από αυτά τα αιωλικά πάρκα να τα παίρνουν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν δανείσει τις επιχειρήσεις για να κάνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά και τα οποία όμως δεν βγάζουν τα λεφτά τους και οδηγούνται τελικά προς νέους πληστηριασμούς και είναι η περίφημη επόμενη γενιά των κόκκινων δανείων, γιατί έχουν δαπανηθεί για αυτές τις επενδύσεις πολλά δισεκατομμύρια.
1: Έτσι, νομίζω.
2: Τα είπε όλα σε μια παράγραφο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίες οι στιγμές εκείνες τις οποίες ο κινησμός των καπιταλιστών είναι τέτοιος ώστε και η αφοβία που έχουν να λένε τα πράγματα όσο έχουν, χτυπώντας κυβερνήσεις οτιδήποτε χωρίς να τους νοιάζει, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι οι κύριοι του παιχνιδιού.
2: Αυτοί έχουν την εξουσία και οι υπόλοιποι είναι το πολιτικό προσωπικό και δεν θα αργήσει η μέρα που θα δούμε φαινόμενα Μπερλουσκόνη και Τραμπ και στην Ελλάδα. Θα απαξιωθεί το πολιτικό προσωπικό και θα βγουν μπροστά επιχειρηματίες πολιτικοί. Ψήνεται, θεωρώ. Εκτίμηση.
1: Αυτό είναι το μοντέλο.
2: Καταθέτω.
1: Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο γενικά πλασάρεται. Λοιπόν,
2: συμπέρασμα. Το κεφάλαιο επενδύει εκεί που βλέπει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Το ρίσκο που παίρνει, το λεγόμενο ρίσκο, είναι προσχηματικό, αφού οι γενναίες κρατικές ενισχύσεις που προέρχονται από τη φορολογία του κόσμου, του λαού, είναι ένας παράγοντας στην εξίσωση και ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από όλο αυτό. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναδείξουμε αυτές τις αντιθέσεις, αυτά τα αδιέξοδα του καπιταλισμού και να υπερασπιστούμε τα δικά μας συμφέροντα. Να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών, να μην δεχθούμε καμία θυσία για τους πολέμους και για τα κέρδη τους.
1: Ωραία. Και με αυτά λοιπόν, επειδή έφτασε και η ώρα, θα πρέπει να σας καληνυχτήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, κόκκινο πανί. Κάθε Τρίτη προβληματιζόμαστε ελεύθερα.
2: Άλλες τρεις εκπομπές μείνανε, παιδιά.
1: Μετράμε και αντίστροφα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Και να κλείσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, το A Journey, από τον Tom Morello και Serge Tankian. Ένα τραγούδι ακριβώς που ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Morello, το έχει χαρακτηρίσει ένα ξεκάθαρο κάλεσμα για δικαιοσύνη σε δύσκολες και άδικες εποχές. Ένα τραγούδι το οποίο έχει εμπνευστεί από την αληθινή ιστορία, την ιστορία ουσιαστικά. Την
2: πραγματική ιστορία, καλά το λες.
1: Αμερικανών μεταλλορύχων που παρουσιάζεται στην ταινία του 1954, το Salt of the Earth,
2: το αλάτι της γης.
1: Αγωνίζονται ενάντια στη θεσμική καταπίεση, το ρατσισμό και την εργασιακή εκμετάλλευση. Μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σκληρή όμως ταινία που αξίζει να δούμε.
2: Κλασική.
1: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι
2: και να παραδώσουμε τη σκετάλη
1: στον
2: Δημήτρη Κορορό στην εκπομπή Metalmania που θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12.
1: Μένουμε συντονισμένοι λοιπόν μέχρι να λήξει η μέρα.
2: Μένουμε δυνατοί, μένουμε ενήμεροι. Θερία ενήμερα.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική. Στις πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές σε μια ακόμα Metal Mania εδώ στον Αιγαίο Live στους 95 και 8. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.aegeolife.gr, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης. Είμαι ο Δημήτρης Κορορός και απόψε έχω ξεκινήσει με παλιές καλές επιλογές. Ακούσατε Blitzkrieg, Diamond Head και έχουμε φτάσει τώρα στον Gas G με το Dancing With Death από το καινούριο του άλμπουμ Steel Burner.

καλησπερίσω και το φίλο Στέφανο που με ακούει στην Κρήτη και τα παιδιά από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, Βασίλη. Πριν ήταν εδώ ακόμα τα παιδιά από την εκπομπή Κόκκινο Πανί που παίζει κάθε Τρίτη 8 με 10.

προηγούμενη Τρίτη είχα το αφιέρωμα στους Iron Maiden και για τη συναυλία που έγινε στην Αθήνα είπα κάποια πράγματα, είχα την τιμή να μιλήσω με καλούς φίλους και ένα εξαιρετικό άτομο που γνώρισα εκείνη τη μέρα στο ΆΚΑ, το προηγούμενο Σάββατο, το προπροηγούμενο, έχουμε ήδη σχεδόν μια εβδομάδα στερητικού συνδρόμου για Maiden και όπου να με κλείνει ένας μήνας στέρησης από τους Metallica. Να ευχηθώ λοιπόν καλό μήνα, καλό συναυλιακό καλοκαίρι, μπήκε και επίσημα ο Ιούνιος. Καλή σεζόν σε όλα τα παιδιά που εργάζονται, κουράγια. Ένα καλοκαίρι ακόμα θα βγει και αυτό. Εγώ θα σας κρατάω σίγουρα συντροφιά μέχρι τέλος του μήνα, Ιουνίου. Άλλες τρεις εκπομπές και για το κόκκινο πανί, κάθε Τρίτη, 8 με 10. Γενικά η συμπαραγωγή και συνάδελφοι εδώ στον Αιγαίο θα το κρατήσουμε μέχρι που να μπει ο Ιούλιος, κάποιοι θα κάνουν ένα προσωρινό break, θα επιστρέψουμε ξανά μετά τον Αύγουστο. Έτσι και η Metal Mania θα κάνει ένα διαλυματάκι εκεί, κάπου τον Ιούλιο το υπολογίζω. Αφού πρώτα όμως γίνει μια αφιέρωση στο Indie Rock Festival.

Το indie rock φέτος θα πραγματοποιηθεί φυσικά πού αλλού, στη Σύρο. Είναι ένα φεστιβάλ που καλά κρατεί τα τελευταία τουλάχιστον 17 χρόνια. Θα είναι το 17ο. Δεν ξέρω αν μετράμε σε αυτό την εποχή COVID που δεν έγινε για μια χρονιά σίγουρα. Αύγουστος στη Σύρο, 1η Αυγούστου, θα είναι ελεύθερη είσοδος. Χρήστος Παπαδάκης, συνεργασία πάντα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαζαρέτων. Θα έχω την τιμή λοιπόν να καλέσω τον Χρήστο εντός αυτού του μήνα, εκτιμώ. Σε συνεννόηση μαζί του λοιπόν θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε εδώ στο στούντιο κάποια μέλη από τις μπάντες που θα παίξουν φέτος και να μας πει και ο Χρήστος λίγα λόγια για το φετινό φεστιβάλ που έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια ντόπιους και όχι μόνο μουσικούς, έχει αναδείξει μπάντες, έχει φέρει στη σκηνή, μουσική σκηνή της Σύρου, παιδιά που μόλις βγήκαν από το καβούκι τους, να το πω έτσι, που πιάνουν ένα όργανο, δειλά-δειλά θέλουν να βγουν προς τα έξω, να τους ακούσει ο κόσμος, και αυτό το φεστιβάλ δίνει πάτημα σε νέες γενιές ανθρώπων ανά τα χρόνια να δημιουργήσουν, να έχουν ένα λόγο που παίζουν το όργανο, που είναι με τους φίλους, μουσικούς και φτιάχνουν μπάντες και μας παρουσιάζουν λοιπόν κάθε χρόνο τα κομμάτια, είτε είναι δικά τους είτε παίζουν διασκευές, όπως και να έχει δημιουργούν εκεί πάνω, και αυτό γίνεται κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη προσπάθεια κυρίως από τον Χρήστο και φυσικά από όσους βοηθούν στο να γίνει αυτό πραγματικότητα. Επομένως θα ήταν μεγάλη τιμή να βρεθεί εδώ, να κλείσει ωραία λοιπόν το πρώτο μάλλον εξάμηνο του 2026 για την Metal Mania. Στη συνέχεια λοιπόν θα σας βάλω κάποια ακόμα κομμάτια για να αλλάξουμε λίγο ροή, όπως το επόμενο που είναι από την εποχή Tony Martin, ο λόγος είναι για τους Black Sabbath με το The Shining.

κομμάτι είναι το The Shining από το album Eternal Idol των Black Sabbath. Ο Tony Martin, Βρετανός τραγουδιστής, ήταν γνωστός από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα από το 1987 μέχρι το 90 νομίζω, και μετά πάλι το 93 μέχρι το 98-97. Εν πάση περιπτώσει, χαρακτηριστική είναι η φωνή του για το μεγάλο εύρος, κάτι που έδωσε νέα πνοή στους τότε ταλαιπωρημένους Σάμπαθ. Είχαν και αυτοί τις εσωτερικές τους δυσκολίες, να το πω έτσι. Έλειπε Όζη, είχε κάνει μεγάλη σόλο καριέρα ήδη. Οπότε αμφιλεγόμενη εποχή για κάποιους σκληροπυρηνικούς οπαδούς των Σάμπαθ, για άλλους ίσως από τις πιο αγαπημένες. Υπάρχει φυσικά και μια άλλη σημαντική εποχή των Σάμπαθ, αυτή του Ντίο. Όλα όμως ξεκίνησαν με τον τραγουδιστή τους, τον Ozzy Osbourne, που είναι στα πρώτα κλασικά άλμπουμ. Κάπως έτσι λοιπόν ξετυλίγεται το κουβάρι της μεγάλης ιστορίας αυτού του συγκροτήματος. Μια σύντομη αναφορά λοιπόν που οφείλω να κάνω. Να δώσω χαιρετισμάτα σε αυτό το σημείο και στη Ζουστίν, την πολύ καλή μου φίλη και συμπαραγωγό, που με ακούει τώρα στην Αθήνα, στο Βαγγέλη, το φίλο μου από τους Maiden, την Έλενα, την Αθηνά και τη Θεοδώρα που με ακούτε, και τη Μάγδα. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους Voivod, είναι το Forgotten in Space λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1987. Από το άλμπουμ Killing Technology είναι το κομμάτι που θα υπάρχει λογικά στο νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσουν, το οποίο θα είναι το Symphonic. Θα έχει λοιπόν εκτελέσεις κομματιών σε συνδυασμό με συμφωνική ορχήστρα, θα είναι ένας μεγάλος δίσκος live, ηχογραφείται λοιπόν live η εκτέλεσή του με τη συμφωνική ορχήστρα του Quebec, και τον περιμένουμε αγωνιωδώς στις 5 Ιουνίου, σε 3 μέρες δηλαδή.

πάμε στα 80's με ένα ακόμα κλασικό. Πάμε δύο χρόνια πίσω λοιπόν, από το 87 πάμε στο 1985. Ο δίσκος λέγεται Metal Heart και είναι από τους Accept. Ένα άλμπουμ Ευαγγέλιο για κάποιους, κλασικός δίσκος, ίσως ο πιο γνωστός της μπάντας, το Dirk Schneider στα φωνητικά, και το κομμάτι είναι το Midnight Mover. Είναι από μια λίστα που έλαβα από νέο φίλο της εκπομπής, ο οποίος με ακούει αυτή τη στιγμή, και του το αφιερώνω.

Φίλε Σπύρο, λοιπόν, που με ακούς αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και το επόμενο το αφιερώνω σε εσένα. Είμαι σίγουρος ότι έχεις πάρει τις καλύτερες βάσεις από το σπίτι σου. Γι' αυτό λοιπόν το Arena of Pleasure από τους Wasp. Είναι το άλμπουμ Crimson Idol που κυκλοφόρησε το 1992, γιατί κάποια κομμάτια καλώς κακώς σημαδεύουν τις ζωές μας και μας ακολουθούν.

Και όπως είπε ο φίλος Σπύρος, πόσο καλή είναι η Wasp. Ναι, φίλε Σπύρο, είναι πάρα πολύ καλή μπάντα. Ήρθαν πέρυσι νομίζω στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, στο release. Διορθώστε με αν κάτι μου ξεφεύγει. Και μιας και είπα, το ανέφερα μάλλον πριν, είναι κάποια κομμάτια που με κάποιον τρόπο στο κατάλληλο timing εισέρχονται στις ζωές μας, αποτυπώνονται στο είναι μας και καθορίζουν καμιά φορά και το ποιοι είμαστε, γιατί μας βγάζουν από δύσκολες καταστάσεις. Η μουσική, πέρα από συντροφιά και κάτι που ακούγεται από πίσω, δεν είναι μόνο αυτό. Για κάποιους είναι κάτι πολύ βαθύτερο, είναι τέχνη από μόνη της. Και οι άνθρωποι ταυτίζονται με αυτή την τέχνη πολλές φορές, με διαφορετικά είδη, με οτιδήποτε ο καθένας αρέσκεται. Δεν μπορεί να είναι μόνο το metal, έτσι. Η εκπομπή μπορεί να λέγεται Metal Mania.

Είμαστε ανοιχτοί όμως σε προτάσεις και γι' αυτό το λόγο η συνέχεια περιλαμβάνει εκπλήξεις απόψε, ξεφύγουμε από το παραδοσιακό στυλ. Προτού όμως το κάνουμε αυτό, να σταθώ στην επόμενη μπάντα που είναι η Armored Saint. Το κομμάτι λέγεται Every Man, Any Man. Είναι από το νέο άλμπουμ Metal Blade Records. Το άλμπουμ λέγεται Emotion Factory Reset και κυκλοφόρησε αυτό το Μάιο.

Αυτό το κομμάτι λοιπόν τώρα, καθώς πάμε σιγά σιγά στις 11, είναι αφιερωμένο σε έναν φίλο που μου το ζήτησε. Ο φίλος αυτός είναι από το heavy metal group Yovel, ελληνική μπάντα, black metal, και το κομμάτι λέγεται Voice of the Soul και είναι τον Death.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: το ραδιόφωνο.
1: Το κομμάτι λοιπόν, εδώ είμαστε για την επόμενη μία ώρα ακόμα. Μεταλμένια στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας, στο διαδίκτυο στο www.geolife.gr. Ακούμε τώρα The Message, είναι το τρίτο part αυτού του κομματιού από τους Blood Incantation, οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν σύντομα στις 5 Ιουνίου και αυτοί. All Gates Open είναι το νέο άλμπουμ από την Original Motion Picture και θα κυκλοφορήσει από τη Century Media Records. Οπότε με αυτή την κυκλοφορία του soundtrack ουσιαστικά θα γίνει η παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ για την πάντα σχετικά με το μυθικό άλμπουμ που ακούτε, ένα από τα κομμάτια του τώρα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024, ψηφίστηκε ως άλμπουμ της χρονιάς και είναι το Absolute Elsewhere.

Και για το φίλο Θανάση λοιπόν που είναι συντονισμένος και ήταν εδώ πριν μαζί μου στο στούντιο, να πούμε για αυτή την μπάντα λίγα λόγια. Πριν 15 χρόνια ξεκίνησε η πορεία της. Είναι αμερικανικό progressive death metal συγκρότημα από το Denver, το Colorado, και έχουν φτάσει στο σήμερα που, όπως είπα, το Absolute Elsewhere ψηφίστηκε από πολλούς φίλους της heavy metal κοινότητας ως το καλύτερο άλμπουμ του 2024. Συνδυάζει λοιπόν στοιχεία progressive, death και όχι μόνο. Έχω εδώ παρέα στο στούντιο, μόλις είχαμε μια παρουσία, δύο παρουσίες, καλησπέρα. Η εκπομπή λοιπόν γίνεται live, έχουμε και αυτά. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη φίλη Ζουστίν που μου έστειλε την ευχή της. Easy Living, το κομμάτι που έπαιξα από τους Uriah Heep πριν αλλάξει η ώρα, πριν λοιπόν από τους Blood Incantation, ακούσατε classic rock, γιατί δεν είμαστε μόνο heavy metal, είμαστε πολλά πράγματα. Το επόμενο λοιπόν είναι για τη Ζουστίν που ερωτεύτηκε τους Elder, είναι από το άλμπουμ τους 2011, το Dead Root Steering, και το κομμάτι λέγεται Gemini, οπότε θα το συνδέσω λίγο με το μήνα αυτόν και με το ζωδιακό κύκλο. Ζουστίν, για σένα λοιπόν αυτό το κομμάτι, σε καλό να ακούς όλο το άλμπουμ και είναι αφιερωμένο σε σένα.

Ακούσατε και Black Veil Brides. Επιστροφή στα κλασικά όμως τώρα, με το Spark in the Dark του Alice Cooper. Φίλε Σπύρο, δεν θα σε αφήσω έτσι. Μου έχει ζητήσει Megadeth, τώρα μου ζητάς Halloween. Θα σου βάλω κάτι κοντά στο Giants on the Run όμως, πάλι από Halloween.

Το επόμενο λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, από τους Halloween είναι το A Little Is A Little Too Much. Από το νέο δίσκο, πιο πρόσφατο μάλλον, δίσκο που κυκλοφόρησαν πέρυσι.

Halloween πάντα πιστοί στο είδος, τιμούν αυτό που κάνουν, δεν έχουν απογοητεύσει ποτέ, θα πω εγώ το κοινό. Ένα από τα αγαπημένα λοιπόν του Σπύρου. Σπύρο ευχαριστώ, Βαγγέλη χίλια ευχαριστώ. Πάμε σε Maiden τώρα.

Το κομμάτι που ακούσατε ήταν το Pilgrim από το άλμπουμ A Matter of Life and Death, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν 21 ολόκληρα χρόνια, το λέω και δεν το πιστεύω. Οι Maiden όταν το κυκλοφόρησαν λάβαν ανάμεικτες κριτικές. Εγώ πιστεύω ότι μετά από 20 και χρόνια έχει οριμάσει πολύ ωραία αυτό το άλμπουμ. Δείχνει μια διαφορετική κατεύθυνση της μπάντας, πιο progressive, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ακόμα και για τα δεδομένα αυτής της μπάντας λοιπόν, πιο progressive και από progressive, και εξερευνήσαν άλλα μονοπάτια. Δεν είχε τόσο ίσως συναυλιακά κομμάτια, ήταν μεγάλα στη διάρκεια τα περισσότερα, εξερεύνησαν λοιπόν άλλα μονοπάτια και αφήσαν μια παρακαταθήκη για μας τους πιο έτσι, ανήσυχους. Έτσι, αν λοιπόν θέλετε να ξεφύγετε από τα παραδοσιακά πλαίσια των Maiden, είναι ένα καλό ξεκίνημα. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει λοιπόν, A Matter of Life and Death, και ένα επόμενο από τους Metallica, έτσι, για να θυμόμαστε αυτή τη συναυλία που ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε σε 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Δύο μεγάλα γεγονότα για τη συναυλιακή ιστορία της χώρας. Αναμένουμε περισσότερα αυτό τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, γενικά το καλοκαίρι έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Όσοι είστε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα τα χαρείτε περισσότερο, είστε πιο τυχεροί από εμάς τους νησιώτες. My Friend of Misery, Metallica.

Χορεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Μια ακόμα μεταλμένια εδώ στο Νεγείο Live. Το επόμενο είναι λοιπόν αφιερωμένο στη Θεοδώρα που μου το ζήτησε από τους Avenged Sevenfold. Hail to the King, Θεοδώρα. Δεν χαλάμε χατήλια σε αυτήν την εκπομπή. Οι παλιοί ξέρουν. Θα παίξω λοιπόν αυτό και ακόμα 2-3 για

13 Μαρτίου ήταν που κυκλοφόρησε. Από τους Witchcraft, Sinner's Child. Πολύ αγαπημένη μπάντα, πολύ αγαπημένη και πολύ αγαπημένη. Heavy Size Sounds Records. Τελευταίο δείγμα της δουλειάς των Witchcraft. Κλείνω λοιπόν με αυτό το νέο κομμάτι, γιατί η συνέχεια έχει δύο κλασικά. Το ένα αφιερωμένο σε έναν πολύ καλό μου φίλο, πιστό οπαδό και συμπαραγωγό. Μέχρι την επόμενη Τρίτη λοιπόν.

Κάπως έτσι, λίγο πριν τις 12, έρχεται η ώρα να σας καληνυχτήσω. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους τους φίλους και τις φίλες που ήταν πιστοί στο ραντεβού κάθε Τρίτη 10 με 12 στον Αιγαίο Live μετά το κόκκινο πανί. Έχουμε Metal Mania και το κομμάτι αυτό, παρότι πέρασε ο Μάιος, μπήκαμε επίσημα στο καλοκαίρι, είναι από τους Blue Oyster Cult. Είναι το αποχαιρετιστήριο κομμάτι του Μάιου, του μήνα που πέρασε. Θα ευχηθώ για ακόμα μία τελευταία φορά καλό καλοκαίρι. Μπήκαμε δυνατά. Εμείς οι νησιώτες το βιώνουμε αυτό στο Πετσίτς. Και μακάρι να έχετε όλοι ένα ευχάριστο, όμορφο, συναυλιακό καλοκαίρι. Και θα κλείσω με αυτό και ακόμα ένα από τους Mars Red Sky, που είμαι σίγουρος θα τα λατρέψει ο αδερφός μου, ο Στέφανος, που με ακούει αυτή τη στιγμή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή συνέχεια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η αγκύρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.